0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. 1, 2, 3.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία? Τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
2: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
1: Καλά, 20 χρονών, είσαι, δεν ήσουν 80.
3: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
1: Ναι, είναι και 5.
3: Αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο.
1: Ναι.
3: Τώρα να σε δω, Σόνια, άμα θες πάμε στη μαθήτρια.
2: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
1: Τόσο ωραία, μπράβο.
2: Ναι, έκανε τάκι και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
3: Μπράβο,
2: όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
3: Φωτογραφίες.
1: Και, εγώ.
3: Και θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
2: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ο Τόλης Παπαδημητρίου.
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγετε, αποκρίστε ό,τι απάντησε ο Τάκης Βαμβακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέριζω εσύ, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιον 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε εμείς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το κινητό αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθεια, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται.
2: Ναι, παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο να
1: πάρει. Να βγάλουμε να ερίζεται. Πώς θες την παντόφυλλα, που λες αχίδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό. Άμα το χτυπάει το air condition.
2: Α, εντάξει.
1: Α, έχω να σας προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σας. Να πάτε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
2: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
1: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
2: Αλλά έχει και βενζίνη.
1: Αλλά
2: άμα
1: μέχρι να πας σε Αλεξανδρούπολη, θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
2: Όντως.
1: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα. Δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόριξη με το κινητό. Δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία του κινητού, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ακούστε. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Ζαφ.
3: Τίτλος
4: Αύγουστος.

Ελπίζω να σας έλειψα. Εσείς πάντως πολύ μου λείψατε. Και σήμερα που έχω κλείσει και το μοναδικό 6,5 ώρο της εβδομάδας, τόσο πολύ ύπνο δεν μπορώ να τον διαχειριστώ. Με έχει κάνει ψώνιο. Δεν ξέρω πώς να σας καλημερίσω. Να σας καλημερίσω έτσι γλυκά, να σας καλημερίσω με ενέργεια, να σας καλημερίσω έτσι λίγο πιο ερωτικά. Δεν ξέρω. Πάντως είναι 6 ώρα το πρωί και εμείς ξεκινάμε με Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Ξύπνα, ξύπνα. Έτσι απαλά πλύνε τα δοντάκια σου με μια μέτρια οδοντόβουρτσα ιδανικά. Λίγο γλυκά γλυκά να γίνει άσπρο αστραφτερό το χαμόγελό σου, άρπαξε έναν φρέντο κατά προτίμηση εσπρέσο γιατί δεν μας αρέσει και πάρα πολύ ο καπουτσίνο και κοσμοσυντονίσου γιατί μέχρι τις 8 η Μαρία Παζαρούλα θα είναι στη δικιά σου παρέα και στην υπέροχη παρασκευιάτικη αυτή συντροφιά. Παιδιά, δεν ξέρω για σας, για μένα αυτή η παρασκευάρα ήχησε τέλεια. Είναι η πιο, ήταν βασικά να κάνουμε και έναν απολογισμό, η πιο κουραστική μου εβδομάδα του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον επειδή δεν έστρωσα καθόλου και ποτέ τον ύπνο. Θα σου πω να κοσμοσυντονιστείς και να μου στείλεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951 όπως ο Αποστόλης, η Κατερίνα, η Στέλλα και η Νικόλ. Και ξεκινάμε με τον καλύτερο τρόπο. Έρχεται ο ψυχολόγος, γιατί ξέρω ότι μετά από τόσα μπάνια και τόσα παγωτά το κορμί σου είναι άκρος ένοχο. Ξύπνα, καλώς ήρθες. Καλημέρα.

Group Therapy, Παρασκευάρα, είναι το 21ο πρωινό του Αυγούστου. Είστε κόσμο συντονισμένο, εννοείται στου 95 και έναν. Και εγώ σήμερα, επειδή βρήκα τα ρολά ανεβασμένα, άφησα τα ρολά ανεβασμένα, δεν βαμπύριασα, δεν φοβήθηκα την αποτεύρωση, απλά τα άφησα και τώρα βλέπω δειλά-δειλά ξεπροβάλλει αυτό το πορτοκαλί τη Ανατολή. Καλά, είναι και πολυκατοικίε μπροστά βέβαια και δεν μπορώ να δω καλά, αλλά αυτό το πορτοκαλί το βλέπω ξεπροβάλλει. Με εξαιρετικά 26 βαθμουλάκια σε καλημερίζω από το κέντρο τη πόλη. Στο 70% υγρασία, εντάξει, θα πω ότι έκανα πολύ ωραίο ύπνο. Πήγε πάρα πολύ δροσιά χθες. Και σκέψου, χωρίς air condition, χωρίς τίποτα. Ρεδεστός κιόλας. Είχε ωραία δροσιά. Σήμερα θα φτάσουμε ένα 34, οπότε να έχεις το νου σου. 3 με 4 μποφορίνια πάλι θα σε φυσήξει το ωραίο αυτό το μπριζ. Τώρα, αύριο και μεθαύριο είναι δύσκολη κατάσταση γιατί ο καιρός ανεβαίνει, όχι επικίνδυνα, 3 βαθμούς. Αλλά 3 βαθμοί από το 34 στο 37 που λέγεται ότι θα φτάσει την Κυριακή, είναι αρκετό. Αν μπορείς, αν είσαι ήδη στην εξόρμησή σου, απόλαυσε το γύρνα μετά τη Δευτέρα. Αν μπορείς να πας κάπου αυτό το διήμερο να ξεκουραστείς, να δροσιστείς, ακόμη καλύτερα. Καλημέρα εδώ στη φίλη Κατερίνα. Επιτέλους Παρασκευή, λέει. Φυσικά δεν μπορούμε να λείπουμε από τα δρομολόγια. Αχ, γλυκούλα, νιστάζει, γλυκούλα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάω δουλειά στον ΟΑΣ. Τι θα γίνει, πώς θα έχω την παρέα σου. Θα τη βρούμε εμείς την άκρη. Καλημέρα στο Γιώργο. Τι αμαξάρες έχετε όλοι εντωμεταξύ. Ωραίο αμάξι, Γιώργο. Και ποια γειτονιά είναι αυτή που μου έχει στείλει τη φωτογραφία, γιατί νομίζω είναι γνώριμη, είναι Αγία Σοφίας. Έρχεται Μιχάλη Ξατζηγιάννης, έτερων εκατερών, γιατί είναι όλα μαγικά, παιδιά. Την Παρασκευάρα δεν γίνεται να μην είναι όλα μαγικά. Α, είτε κόσμο συντονίσου σιγά σιγά.

0: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στον Τάσο και στη Χρύσα. Γεια σας παιδιά, τι ωραία που μου στέλνετε και τα καφεδίνια σας πολύ μ' αρέσουν, αλλά πίνεις ελληνικό, βρε Χρύσα μου, και εσύ τώρα. Δεν μπορώ με το συζέστη. Παιδιά, αρχίζει και ανατολιάζει επικίνδυνα. Ανατολιάζει, ξέρεις, βγαίνουν οι πρώτες αυτές πορτοκαλί ακτίνες. Και εγώ έχω τα ρολά ανοιχτά και είμαι απροστάτευτη στον ήλιο και στη ζέστη. Εδώ μέσα όμως στο στούντιο έχει τι ωραία δροσιά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θέλω να πάω αυτά τα ταξίδια, ξέρεις, τα περίεργα. Ξέρεις ότι είμαι λάτρης, μ' αρέσει να φεύγω και να πηγαίνω. Δεν θέλω Ευρώπη, ρε παιδιά, τα βασικά. Δεν είμαι βασικιά. Θέλω να πάω λίγο πιο έξω. Θέλω να φύγω έτσι. Να, πρότεινα στα φιλαράκια χθες προχθές, πότε ήταν, μιλούσαμε. Τους λέω, πάω μια Σαουδική Αραβία, ρε εσείς. Τι σας νοιάζει. Θα φάω εκεί πέρα τον νικάμπ, την μπούρκα, τα τέτοια. Μια χαρά, θα κάνουμε blend με τον πολιτισμό. Θα μιξαριστούμε κι εμείς με τους Σαουδάραβες. Μου λένε, μα εκεί δεν μπορείς να μιλήσεις, είσαι γυναίκα. Λέω, πάμε ρε εσείς μια Σάουντι να δούμε εκεί την άλουλα. Και εντάξει, σήμερα βλέπω ότι οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones κατά Σαουδαραβικού αεροδρομίου, εκεί στο Νατζεράν. Οπότε λέω, ίσως να έχουν δίκιο τα φιλαράκια, ακόμα είναι επικίνδυνα εκεί. Αλλά τι, επικίνδυνα και στην Άθωνος, ρε εσείς. Έπεσε πρόβολος καταστήματος. Αυτό το κομμάτι τέλος πάντων που προεξέχει και κρατιέται στο κενό χωρίς υποστήριξη. Χθες 7 και 4 εκεί στην Άθωνος, πάρ το κάτω. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε άνθρωπος, αλλά τι Άθωνος τώρα, τι Σάουδι. Παντού κινδυνεύεις. Άμα είναι το καντιλάκι σου, ξέρω εγώ. Είναι με τέτοια ευχάριστη νότα. Συνεχίζουμε την Παρασκευή μας και τα λέμε σε πολύ λίγο με την απόλυτη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Αιγαίο επιλέγουν, αλλά επιλέγουν και Ιόνιο. Γιατί για να λέμε και του στραβού το δίκιο, ρε παιδιά, στο Ιόνιο τι νεράρες είναι αυτές. Πας Λευκάδα, εντάξει, είναι ένα νησί που σου φεύγει το σαγόνι, ρε παιδί μου. Μένεις με το στόμα ανοιχτό, λες τι ωραία. Εν τω μεταξύ, όλοι θέλουν να φύγουν από τα πολλά τα εγκόσμια και να απολαύσουν απομόνωση, να απολαύσουν οικογενειακές διακοπές, ησυχία. Εμένα με έχουν ξαναρωτήσει και του έχω πει ότι ιδανικά θα ήθελα οι διακοπές μου να είναι και χωρίς ρεύμα. Χωρίς σήμαστο κινητό, χωρίς τίποτα. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Βλέπω εδώ Ρουβάζι Γούλι επέλεξαν τον προορισμό που επέλεξα και εγώ. Πήγαν στην Κέρκυρα. Να απολαύσουν, λέει, την ηρεμία και το τοπίο μακριά από την πολυκοσμία. Επερπάτησαν σε ένα απομονωμένο δρομάκι, γιατί σε αυτό το νησί δεν υπάρχει να αποφύγεις την πολυκοσμία τέτοια εποχή. Παιδιά έχουν φανάρια μέσα στα χωριά, γιατί εντάξει δεν χωράνε στις, δεν έχει δύο λωρίδες μέσα στο χωριό, οπότε χωράνε η δική μας λωρίδα να περάσει το φανάρι και όταν τελειώσουμε η απέναντι. Πάρα πολλοί τουρίστες, γουρούνες, μηχανάκια παντού, οι δρόμοι στενοί, γύρω-γύρω από την πόλη της Κέρκυρας. Γίνεται ο κακός ο χαμός για να παρκάρεις, οπότε καταλαβαίνεις ότι το αφήνεις κάπως μακριά και παίρνεις και ένα ταξάκι αμαλάχη. Εκτός αν έχεις μυστικές κρυψώνες, όπως είχα εγώ όταν πήγα. Αλλά δεν υπάρχει να αποφύγεις την πολυκοσμία σε ελληνικό νησί τέτοια εποχή. Εκτός αν είσαι Μαντόνα, να ορίστε, πήγε στην Πάτμο, επισκέφθηκε η τύπισσα το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Οκ, πήγε στην Πάτμο, με ελικόπτερο πήγε παντού. Και στα μετέωρα, με ελικόπτερο πήγε. Είχε τρία ελικόπτερα η τύπισσα. Ένα για την ίδια, ένα για τη συνοδεία της και ένα για το μεγάλο αριθμό αποσκευών της. Οπότε καταλαβαίνεις, αν έβλεπες τρία ελικόπτερα εκεί κάπου στην Πάτμο να συντονίζονται. Ήταν η Μαντόνα. Κόσμο συντονίζεσαι. Φουρέιρα και Display. Έχει κόλλημα με τα ελληνικά νησιά. Έχει κόλλημα με τους 95 και έναν. Και είναι Παρασκευάρα. Όσο για να έχεις κοιμηθεί, απόλαυσέ το και δυναμωσέ το.

Bonjour και good morning. Ελπίζω να είστε καλά. Είστε φυσικά στο Group Therapy της Παρασκευάρας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα καλημερίσω με τη σειρά τη φίλη Διάνα που μου εύχεται όμορφο μπουσουκού. Εδώ τον φίλο Σωτήρη. Πιέσε ένα ντάικιουρι για μένα από τον Ντέγκεντορφ. Τελικά είναι ντάικιουρι ή ντάικιρι? Γιατί εγώ το ξέρω ντάικιρι. Μου το έχουν πει ότι το κάνω λάθος όταν το λέω ντάικιουρι. Και τέλος πάντων δεν ξέρω να το τονίσω. Ένα τέτοιο μερούμι. Anyway. Καλημέρα στον Κωστή, ο οποίος το δάγκωσε πρωί-πρωί με 11 βαθμουλάκια. Τι να κάνετε εκεί πέρα στα ξένα, μας ακούτε από το κοσμοράδιο.gr φυσικά. Καλημέρα στον φίλο Ντιέλ, είδωλο λέει εσύ, αλλά η θεματολογία είναι άλλο επίπεδο. Τι να κάνω ρε Ντι, τι να κάνω, αφού να, όπου πηγαίνω βλέπεις Κέρκυρα πήγα, μετά την Πάτη μου πήγε η Μαντόνα εκείνα τα γιορτάζει τα 68 γενέθλιά της, εκεί στην Κέρκυρα στο χωριό Κουραμάδες συγκεκριμένα, εκεί δεν πήγα. Πήγα στον Άφιονα που είναι πιο ρομαντικά και γραφικά. Αλλά τι να κάνω, όπου πάω, μετά γίνεται viral. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει. Με 26 βαθμουλάκια σε καλημερίζω από το κέντρο της πόλης. 26 ντάντα βαθμουλάκια. 71% υγρασία και αργότερα θα φτάσουμε ένα τίμιο 34. Σε καλό να βγεις αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνεις τα πλήτσι σου, γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει επικίνδυνα. Θα φτάσουμε 37. Εδώ Θεσσαλονίκη 38 μπορεί να φτάσει. Αττική 39, να δουν και κανένα 40. Όσοι θυμούνται Ανδρέα Στάμο το 2012, θα θυμούνται και μία τραγουδάρα που έρχεται αμέσως τώρα σε νέα εκτέλεση από Παύλο Γκόρδη. Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω. Το δυναμώνεις γιατί είναι εξαιρετικό, άκρος καλοκαιρινό και άκρος ανεβαστικό. Μπράβο.

Σαμπανίζουμε και συνεχίζουμε την Παρασκευάρα μας εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, ευχαριστώ φίλε Σωτήρη, μου λέει Νταϊκυρή, είναι στο δεύτερο ή τονίζεται. Οπότε και εγώ ευτυχώς άκουσα τη φίλη Βούλα από τη Χαλάστρα, φιλάκια στους χαλαστρινούς φίλους μου, και τονίζω πλέον στο Νταϊκυρή. Καλημέρα στον Δημητρή, ο οποίος μας καλημερίζει από τη δροσερή Βρέμη με 13 βαθμούς. Αϊ, αϊ, αϊ. Καλημέρα και στην Νατάσα, γεια σου και σε Αγγελική. Λοιπόν, 6982-951-951, ξέρεις το μήνυμά σου. Η Μούρη σου, ότι άλλο θες εσύ, ο Κωστής μου στείλε τη μουρίτσα του. Με τόσο κρύο που έχετε εκεί, αλήθεια είναι, τσίτα είναι το δερματάκι σου. Μπράβο, φίλε μου. Η θεωρία του Αυγούστου. Γιατί ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού θεωρείται καθοριστικός για τις σχέσεις? Είναι ο μήνας, η αλήθεια είναι ο Αύγουστος. Τώρα διανύουμε τις τελευταίες του μέρες, κατά τον οποίο οι σχέσεις δοκιμάζονται, παιδιά. Εξελίσσονται. Ολοκληρώνονται. Λίγο πριν επιστρέψουμε στους ρυθμούς του φθινοπόρου, είναι ένα φυσικό σημείο καμπής, δηλαδή ο καλοκαιρινός ο έρωτας, το situationship, αυτό ξέρεις που απολαμβάνεις τα προνόμια της σχέσης, χωρίς να είσαι δεσμευμένος, το καινούργιο, όχι και πολύ καινούργιο δηλαδή, βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη όλα αυτά. Αποφασίζεις τώρα σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείς, θα γίνει κάτι πιο σοβαρό ή θα ολοκληρωθεί ο κύκλος. Είναι ο μήνας. Μπορεί και των επανασυνδέσεων, μπορεί να θες να έρθεις σε επαφή με κάποιον πρώην ή κάποια καλοκαιρινή γνωριμία που έχει μείνει στη μέση. Χωρίς απαραίτητα happy ending, ξέρεις τώρα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω. Όχι, δεν έρχεται αυτό το τραγούδι. Εγώ τώρα σκέφτομαι τους γονείς, αυτούς τα ζευγάρια που έχουν παιδιά, που δεν έχουν ούτε θεωρίες Αυγούστου ούτε τίποτα. Έχουν τη συνταγή για κρύο καφέ. Κάνεις παιδιά, φτιάχνεις καφέ, ξεχνάς ότι έφτιαξες καφέ γιατί τρέχεις απαλαβώς και τον πίνεις κρύο 4 ώρες μετά. Ούτε θεωρίες Αυγούστου ούτε τίποτα. Το πιο γλυκό μεθύσι είναι το Group Therapy της Παρασκευάρας, οπότε σε καλό να κοσμοσυντονιστείς και να το δυναμώσεις.

Ένα blast from the past από One για να σε γλυκάνω λίγο. Group Therapy Παρασκευάρας, Κοσμοράδιο 95,1. Δεν ξέρω πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί. Εγώ ένα 6,5 ωράκι και είμαι τέλεια. Γιατί το συνδύασα και με μια μεσημεριανή σιέστα. Καλημέρα στο φίλο Κυριάκο. Τελείωσε, λέει, το γυμναστήριο. Ό,τι καλύτερο μαζί σου το πρωί να ακούω τη φωνή σου την όμορφη. Γλυκούλη. Γυμναστική τέτοια ώρα, ε. Μπράβο, μπράβο. Όχι, χίλια μπράβο. Εγώ θα πάω μετά την εκπομπή γιατί τώρα δεν μπορώ. Αδυνατό. Καλημέρα στην Ιωάννα και στον Τζον, ο οποίος μου στείλε την κλασική καρδούλα την πρωινή την γκρουποθεραπεία. Λοιπόν, εντάξει, να σας γλυκάνω, ήθελα με One. Δεν φταίω εγώ, παιδιά, για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, επειδή ευχήθηκα καλή επιτυχία. Τι να κάνω, η ομάδα θέλει λίγη βελτίωση. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1 για τον πρώτο αγώνα εκεί στη League Face του Conference League. Τι να κάνουμε τώρα. Το μόνο που φταίω είναι ότι χθες, κάπου στο 56, λέω, α, για να δω τι κάνει και ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, μπαίνω 56 και κάτι. Και βλέπω συνένα εκείνη την ώρα, ρε. Εκείνη την ώρα που μπήκα εγώ να δω το μάτς, βλέπω ότι έβαλε γκόλι Μπραν. Λέω, ο, δεν

0: πάει καλά αυτό. Το κλείσα μετά. Ευτυχώς το 80 έβαλε και ο ΠΑΟΚ ένα γκολ. Και τώρα την άλλη Πέμπτη στις 8 θα κρυφθεί η πρόκριση στη Ρεβάνς εκεί στην Νορβηγία. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί η Μπραν έβαλε γκολ στην έδρα του ΠΑΟΚ. Οπότε, okay, πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Τα έχει όλα. Σου έχω και δώρο να πας να απολαύσεις Pix Lux με διπλές προσκλήσεις εκεί στο αμφιθέατρο στα Νέα Μουδενιά. Σου έχω πολλά spice, σου έχω αθλητικά, σου έχω πάρα πολλά. Δεν φεύγεις, μένεις μαζί μου στην καλύτερη παρέα γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κατέρευσε πρόβολος καταστήματος κοντά στην πλατεία Άθωνος χθες το απόγευμα. Από το συμβάν δεν προέκυψαν τραυματισμοί. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στη Θεσπρωτεία. Έχασε 300.000 ευρώ από δίθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Πυροσβεστική. 25 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Κολομβία. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν από κατολίσθηση σε παράνομο ρηχείο χρυσού. Conference League. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλο στην Τούμπα 1-1 με την Μπραν και θα διεκδικήσει την πρόκριση την 5η 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θεοδωρούλη για να απολαύσετε το Δωριφέρι στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αλλά τώρα απολαμβάνεται Group Therapy Παρασκευάρα. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά μου πουλάκια. Κυρικική. Είναι πολύ πρωί και εγώ θα νιστάξω λίγο αργότερα. Αλλά για τώρα θα σου πω ότι αν είσαι φοιτητή και θε να απολαμβάνει καμπινγκάρα, μπορεί στο καμπινγκ του Απιθύτα στο Ποσίδιο, που όλοι οι φοιτητέ μένουν εκεί με 15 ευρώ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ζουν επικά events, καραόκε, πάρτι θεματικά, τουρνουά, beach volley, ό,τι θέλουν αυτοί. bluebanana.gr για περισσότερα και να θυμάσαι ότι όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι από όλα τα πανεπιστήμια. Πώς θα ξεκινήσει αυτή η εκπομπάρα, η δεύτερη ώρα βασικά? Θα ξεκινήσει με σένα που μου στέλνει το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλημέρα στην Ιωάννα, μου στέλνει εδώ και την εξαιρετική θέα εκεί κοντά στο αεροδρόμιο. Δε λάκησα. Ιωάννα, τάκλεισα τα ρολά. Δεν ήθελα άλλο ξημέρωμα. Ήθελα λίγο να είμαι στην ιδιωτικότητά μου, στα σκοτάδια μου ακόμη. Καλημέρα στο φίλο Δημήτρη. Παρασκευή λέει σήμερα. Παγκόσμια ημέρα αναμονή του Σαββατοκύριακου. Έκλαψα. Καλημέρα, όμορφη Παρασκευούλα με χαμόγελα από τη φίλη Δόμνα. Καλημέρα εδώ από το φίλο Γιώργο. Και πάμε να κοσμοσυντονιστούμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου πώς γίνεται αυτός ο μήνας να περνάει τόσο γρήγορα. Εξηγήστε μου. Φώτα.

Ορίστε, το κατάλαβε ότι αυτό το τραγούδι θα ήταν μέσα στην ατζέντα. Αντώνης Ρέμος, Μάνος Πυροβολάκης, μπορεί να βγω, μπορεί να μπω. Αυτό είναι το mood. Αν είσαι τελικά αναποφάσιστος και έχεις και τα mood swings. Τι με έχει πιάσει με τα αγγλικά, ρε φίλε. Αυτές τις εναλλαγές, τις διακυμάνσεις στη διάθεση να είναι και ο Μπαμπινιώτης περήφανος. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Να σου πω εδώ από Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1 ότι δεν θα βρεις καμία καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα. Καλά κάνετε, ρε φίλε, και κάνετε ακόμα τα πλήτσι σας. Να και εγώ σήμερα. Θα παιχτεί. Όχι σήμερα, αύριο ίσως. Ένα πλήτσι και μεθαύριο σίγουρα. Αυτό που θέλω όμως πιο πολύ, ρε παιδιά, είναι την Κυριακή το απόγευμα να κάνω αυτό που δεν έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια. Να πάω βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κάθε φορά που γυρνάω από Λιτόχωρο, βλέπω ότι είναι κατάμεστη, ότι σφίζει από κόσμο εκεί η παραλία. Και περνάω με το αυτοκίνητο από τη Λεωφόρο Νίκης, εννοείται δεν έχει πουθενά να παρκάρεις και επιστρέφουν και όλοι οι εκδρομείς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να σταματήσεις. Και λέω, πόσο θέλω να την απολαύσω ρομαντικά αυτή την παραλία, μία Κυριακή απόγευμα. Να χωθώ κι εγώ μέσα σε αυτόν τον μπουλούκι που περπατάει εκεί. Ειδικά τελευταία Σαββατοκύριακα Αυγούστου είναι full. Καλή επιτυχία σήμερα στον Άρχοντα των Κρίκων. Λευτέρης Πετρούνια, σήμερα ο τελικός των Κρίκων. Η προσπάθεια για το ένατο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Σπορ στις 7. Νταν, να παρακολουθήσεις τον τελικό και την προσπάθεια του Πετρούνια. Με μεγάλο βαθμό δυσκολία στο πρόγραμμά του. Είναι ανάμεσα στα φαβορί και ανάμεσα στα αγαπημένα είναι αυτό το τραγούδι που σου φέρνω αμέσως τώρα από Νατάσα. Είναι Blast from the Past. Για κανέναν δεν χαλαλίζεις αυτή την παρασκευιάτικη ωραία διάθεσή σου. Αφιερωμένο στους φρέσκους κοσμοσυντονισμένους, στον Δημήτρη, στην Κατερίνα, στον Τζόρτζ και στον Αποστόλη που έχουν συντονιστεί μόλις.

0: μεριά σου.
1: Εξαιρετικός Παντελής Παντελίδης, τον απολαύσατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy Παρασκευάρας. Να το αφιερώσω στη φίλη Ελισάβετ, η οποία κοσμοσυντονίζεται με συνέπεια καθημερινά. Και να σου πω ότι θα είμαστε παρέα με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Τι να κάνω όμως κι εγώ τώρα, πώς να φερθώ, παιδιά που μου εύχεται η θεία μου, καλό χειμώνα. Με βλέπει τις προάλλες, βγαίνω από το αυτοκίνητο, είχα μόλις γυρίσει κι εγώ από την αδειούλα μου και μου λέει καλό χειμώνα, Μαρία. Πόσο ήταν 16 Αυγούστου, να ήταν 17, την κοιτάω, της λέω τι λες, ρε θεία, πας καλά, έχουμε άλλα δύο Σαββατοκύριακα γεμάτα καλοκαίρι και η θερμοκρασία λέω θα φτάσει το 40. Μου λέει, έτερον, εκάτερον, λέει, δεν έχει σημασία, καλό χειμώνα. Έμεινα ψύχρεμη. Τη λέω ευχαριστώ, θεία. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εσένα σήμερα εδώ στο Group Therapy, τι κάνει άμα σου εύχονται τέτοια. Τι κάνει, τέλο πάντων, γυρνά από την άδειά σου, είναι ένα σου έρχεται καλό χειμώνα. Τι κάνει, πώ αντιδρά, τι του λε. Τι θα έπρεπε τέλο πάντων να κάνουμε σε αυτού του χειμωνάκιδε που ανυπομονούν για τη χουχούλα. Δεν ξέρω. 6982-951-951 να μου απαντήσει με το μήνυμά σου στο Viber. Γενικά τι απαντά. Στο καλό χειμώνα, στα κεφάλια μέσα, όλα τα κλισέ, το κάθε κατεγάρι στον πάγκο του. Ξέρεις το, ρε εσύ. Περιμένω το μήνυμά σου και θα λέμε σε πολύ λίγο με Κατερίνα Λιόλιου. 90, 95 και 1.
2: Κοσμοράδιο. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
3: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος Μοσειδονίσου και συνεχίζεις να είσαι έτσι γκρουπο θεραπευμένος, γιατί είναι Παρασκευάρα. Είσαι 95 και έναν, μόλις άκουσες Κατερίνα Λιόλιου. Ο λογαριασμός γενικότερα ήταν τσουχτερός αυτό το καλοκαίρι. Παιδιά, το IBAN έχει την αχτή. Δεν έχει μείνει μία. Σήμερα όμως εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στην καλύτερη πολύ πολύ πρωινή σου συντροφιά. Και εγώ σε ρώτησα τι απαντάς σε αυτούς που σου εύχονται καλό χειμώνα. Και με εντυπωσιάζει που έχω τόσους χειμωνάκηδες να ακούνε group therapy αυτή την ώρα. Με εντυπωσιάζει. Καλοκαιράκιδες, ενωθείτε να τους νικήσουμε τέλος πάντων. Καλημέρα στη φίλη Ιωάννα. Αντεύχομαι. Και τους περιμένω, λέει, στη γωνία να τους πω από το Μάρτιο καλό καλοκαίρι. Έτσι θέλει. Έτσι θέλει, ρε φίλε. Θέλει να τους θες από το Φλεβάρι. Θέλει να τους λες καλό καλοκαίρι. Εκεί με το που περνάει, με το που έρχεται βασικά η ημερία, θέλει να τους λες άντε καλοκαιράκι για να τους εκνευρίζεις. Καλημέρα στον Κώστα. Απαντάς επίσης. 16 Αυγούστου έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Ρε φίλε, γιατί 16 Αυγούστου έχει τελειώσει το καλοκαίρι? Δηλαδή, εσύ Κώστα, δεν θα πας πουθενά τώρα αυτό το σουκού. Τίποτα δεν θα κάνεις, ούτε την Κυριακούλα. Τελείωσαν, ούτε μπάνιο, ούτε καμία παραλία, τίποτα. Καλημέρα στον Τζον. Τους απαντάω αμήν, καλή συνέχεια. Εντάξει ρε φίλε, εσύ λες τον ήλιο τρισκατάρα, το είναι δυνατόν? Το ξέρα, το περίμενα. Έχει τα θετικά του όμως ρε παιδιά το καλοκαιράκι. Έχει τα ωραία του. Έχει πάρα πολλά αθλητικά. Τι show είδαμε στο Diamond League εκεί στη Λοζάνη. Ήταν ο καλύτερος αγώνας όλων των εποχών στο επικοντό. Καραλής και Ντουπλάντης δώσαν κλασικά φοβερή παράσταση. Ο Ντουπλάντης πήρε τελικά την νίκη με άλμα στα 6 και 21. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε θρυλική εμφάνιση με 6 και 16, ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο φυσικά ανήκει στον ίδιο. Και είναι όλα έτοιμα για τη συμμετοχή τους στον τελικό του επικοντό. Θα διεξαχθεί εκεί στη Ζυρίχη 27 και 28 Αυγούστου, σε μια εβδομαδούλα από τώρα. Ορίστε, τόσο ωραία αθλητικά έχει ο Αύγουστος και γενικά το καλοκαιράκι. Εντάξει όμως, είστε κι εσείς που τελειώνει και σιγά σιγά λέτε αλληλούια.

Ένα blast from the past πολύ αγαπημένο, αφιερωμένο από την Κατερίνα στο Χάρη. Είσαι στο Group Therapy Παρασκευάρας, στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα καλημερίσω γλυκά τον Ιωάννη που μου στέλνει 13 βαθμούς από το Κέλστερμπαχ. 13. Βήχας μου ήρθε και μόνο που το άκουσα. Όχι, εντάξει, έχουμε και ανοιχτό το air condition εδώ στο στούντιο. Καλημέρα στο Μάριο. Γεια σου, ρε συνονόματε. Χρόνια μας πολλά κιόλας, δεν τα είπαμε. Άντε, επιτέλους, λέει, να έρθει ο χειμώνας. Άντε, καλό χειμώνα να έχουμε. Ρε, εσύ, κανόνισε. Δεν θα σου ξαναπαντήσω ποτέ. Καλημέρα στη Λένα. Τι απαντώ όταν μου λένε καλό χειμώνα? Τους φέρνω, λέει, την τσάδα στο κεφάλι. Όχι, πλάκα κάνει. Τους απαντώ, αν γεράσω κι εγώ σαν εσάς, τότε θα το λέω. Ω, τι τους είπε. Εντάξει, ρε, εσείς, θέλουμε καλοκαιράκι. Θέλουμε. Δεν θέλουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είδες, το καλοκαιράκι είναι άδεια η πόλη. Δεν κυκλοφορεί τίποτα, παιδιά, ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Και ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα είναι εξαιρετικός. Τι άλλο θα έχει το καλοκαιράκι? Να, σε λίγες μέρες έρχεται και το μετρό Καλαμαριάς. 27 Αυγούστου, αυτές οι πέντε στάσεις θα δοθούν σε κυκλοφορία. Τι άλλο θες? Τι άλλο έχει και το καλοκαίρι, έχει και συναυλίες. Τέτοιες συναυλιάρες θα τις βρεις άλλη εποχή. Να, όπως στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδενιών, το Σάββατο, αύριο 22 του Αυγούστου, Pix Lux θα είναι εκεί. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία, με αγαπημένες κλασικές μελωδίες θα δονήσουν ξανά τις καρδιές σας. Αυτή η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία, λοιπόν, που θα έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε μπαίνοντας στην κλήρωση για τρεις διπλές προσκλήσεις που θα δώσω εγώ σήμερα στο Group Therapy. Αύριο Σαββατάκι, 9.30 ώρα το βράδυ, Pix Lux εκεί στα Μουδανιά. Για να μπει στην κλήρωση, μου στέλνει Pix Lux και ονοματεπώνυμο. Στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία όσο εγώ σου φέρνω έναν άλλον καλλιτέχνη που είχε τη συναυλία του μέσα στο καλοκαίρι, Απόν και την καντάδα του. Απόλαυσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλήθεια τώρα, ρε Μιχάλη. Καλημέρα, φίλη μου. Λέει, καλό που σου ακούσα. Ακούω από το πρωί, αλλά μόλις άνοιξε το μαγαζί και γίνεται ένας χαμός και δεν πρόλαβα να στείλω καλημέρα. Θα τα πούμε αναλυτικά από εβδομάδα. Άντε να σε δω, άντε να σε δω. Εδώ ο φίλος Μιχάλης έγινε αμαλφιανός. Πώς τους λένε τέλος πάντων αυτούς που κατοικούν εκεί, Ποζιτάνος. Μου στέλνει και μια φωτογραφία εκεί από τον μπαλκόνι στα Μάλφια, τα ωραία, τα εξωτικά, να πίνει τον καφέ του. Α, ωραιότατα. Έχει και το απέραντο γαλάζιο εκεί. Κατάλαβες τώρα και εγώ με Τσιμισκή 51 εκτός όροφος. Και βλέπω τη Ριβιέρα αυτή την Ιταλική μόνο από μακριά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυκλοφόρησε και το τρέιλερ της νέας ταινίας της Αντζελίνα Τζολί με τη Σάλμα Χάγεκ. Δύο αγαπημένες γυναίκες και εξαιρετικές ηθοποιοί, οι οποίες συναντιούνται κινηματογραφικά, γιατί την σκηνοθεσία την έχει αναλάβει η Αντζελίνα Τζολί. Και η Σάλμα Χάγεκ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Without Blood, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο. Λίγο αργότερα, το 2025, έκανε την εμφάνισή του εκεί στην Ιταλία και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ 18 Σεπτέμβρη, άρα εικάζω ότι και προς τα εδώ θα έρθει. Και είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία χάνει όλη την οικογένεια και παίρνει τέλος πάντων εκδίκηση. Η Χάγεκ είναι από αυτές τις αιμοβόρες γυναίκες. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα σαν ηθοποιός. Μ' αρέσει και η επιλογή της σε άντρα, γιατί έχει παντρευτεί, είναι μεν δισεκατομμυριούχο, τον Φρανσουά, τον Ανρί, τον Πινό, αλλά είναι και ωραίος, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει πάρει δισεκατομμυριούχο, αλλά είναι και ωραίος. Να την περιμένουμε αυτή την ταινία, δεν ξέρω. Περίεργες οι κριτικές, είναι λίγο και θετικές και αρνητικές, ξέρεις όπως γίνεται κάθε φορά στις ταινίες. Εσύ, Κόσμο, συντονίζεσαι για λίγο ακόμα, για περίπου ένα δεκαλεπτάκι Group Therapy, γιατί σου έρχεται Blast from the Past από Γιάννη Πλούτερχο. Κατέβα λίγο να σε δω, δυναμώσε το.

ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα σε όλους και σε αυτούς που μου στέλνουν και στα προσωπικά μου social. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, γεια σου και σε ένα κείμενο που επέστρεψε από την Ικαρία, Ικάζω. Γεια σου και σε ένα Τζον, πολλά θετικά λέει το καλοκαίρι. Μήγε κουνούπια, ζέστη που θες να βγάλεις το δέρμα σου, αρνητές αποσμητικού, κίνηση για χαλκιδική μέχρι διόδη αμαλγάρων. Εντάξει, δεν θέλω μιζέριες. Θέλω το καλοκαιράκι να συνεχιστεί και θέλω και εσύ να συνεχίσει να είσαι κοσμοσυντονισμένος. Γιατί το group therapy της Παρασκευάρας σου μόλις τελείωσε και εγώ πάω να φάω το γάλα με τα δημητριακά μου. Αλλά Μάνος, Μιράντα, Γιώργος έρχονται για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12 η καλύτερη παρέα. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα, πάω για τα πλήτσι μου και εγώ σιγά σιγά. 6 το πρωί θα τα πούμε όμως την νέα εβδομάδα με την τζίπλα στο μάτι κλασικά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.

0: Cycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Αλέκος ζει από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κατέρευσε πρόβολο στην πλατεία Άθωνος. Προκλήθηκαν φθορές σταθμευμένο όχημα. Πυροσβεστική. 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί στην Κολομβία. Στους 319 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών. Diamond League της Λοζάνης. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6,16 μέτρα στο επικοντό, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Χοπ,
4: καλημέρα.
3: Παρασκευή.
4: Ήρθε.
3: Έφτασε.
4: Δεν έχω καταλάβει τίποτα αυτή τη βδομάδα.
3: Καμαρωτή. Ναι, για σένα κάθε μέρα Παρασκευή, κάθε μέρα άδεια, κάθε μέρα καλοκαίρι, κάθε μέρα.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Αχ, είναι το. Παιδιά, έχουμε κι άλλο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έτσι, δεν είναι το τελευταίο αυτό.
4: Όχι, όχι. Μην βιάζεστε από τώρα.
3: Γιατί κάποιοι χειμωνάκιδες έχουν ήδη βάλει τα κασκόλ.
4: Α, καλά, όχι, καλά για κασκόλ. Δεν είναι, μην τρελαθούμε.
3: Όχι, αλλά μα του έλεγε τώρα θα πέσει η θερμοκρασία στου 10 βαθμούς. Θα έλεγαν
4: οι. Είχε πολύ ζεστούλα χθες. Τώρα δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
3: Είχε και τώρα.
4: Και σήμερα έχει.
3: Και σήμερα και αύριο.
4: Ναι,
3: και...
4: Μην αγχώνεστε, δεν τελειώνει έτσι εύκολα το καλοκαίρι. Και να θέλετε δηλαδή, δεν θα ξεμπερδέψουμε έτσι εύκολα.
3: Είναι ακόμα καλοκαίρι και μαζί μας δεν ξεμπερδεύετε, εννοείται, αφού δεν το θέλετε κιόλας. 4 ολόκληρες ώρες πανέτοιμο το πρωινό σας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Πάρτε μια πρώτη γεύση.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Σκάνδαλο! Χρησιμοποιούν και οι καθηγητές πανεπιστημίου το AI.
3: Πάνω που είπαμε έρχονται τα εγγένεια για το μετρό της Καλαμαριάς, κάτι αλλάζει.
4: Άιτε τρεχάτε. Ακούστε λίγο, έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Για τα αγαπημένα σας πρόσωπα να τους καλέσουμε για καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά, διακοπές, ό,τι θέλετε να τους ξεπροβοδίσουμε.
3: Αμέ.
4: Φυσικά αυτό θα γίνει αν μας στείλετε το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber στο 6982-951-951 και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
3: Ο Γιώργος της Μπετζής και η Μιράντα Μουλιώτη κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για εσάς που είστε εδώ στο πρωινό. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: Καλώς τα παιδιά, αν τώρα συντονιστήκατε, ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρατε στο ξεκίνημα της μέρας, ένα ξέρετε.
1: Βέβαια, έτσι πάει, παιδιά. Και όσοι στέλνετε νωρίς τις καλημέρες σας.
0: Α, ξυπνήσατε, παιδιά.
1: Ναι, πολύ χαιρόμαστε. Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Λένα.
0: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, τουλάχιστον από τα μηνύματα σας βλέπουμε έτσι ωρεξότερο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα ξυπνήσανε και σε 7-8 τι ώρα ξύπνησε ο καθένας.
1: Αναλόγως.
0: Αλλά τα υπόλοιπα θα πάνε καλύτερα.
1: Βεβαίως και θα πάνε. Είπαμε 21η μέρα του Αυγούστου μαζί την ξε.
0: Ξεκινάμε. Α, ωραία.
1: Την ξημερώνουμε. Θέλω να πω ότι ξημέρωσε προπολού. Εντάξει, έχει μικρή λίγο η μέρα. Με έχει πειράσει αυτό, ξέρεις τώρα. 8-8,5 ώρα που δίνει.
0: Θε να ανοίξουμε την Περσιδά.
1: Τι, όχι, το βράδυ έχω θέμα. Και με επηρεάζει και τη μέρα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Τι να κάνει, προσαρμόζομαι. Έτσι είναι οι εποχές. Τι να κάνουμε. Σιγά-σιγά τσούκου τσούκου. Κάτι χάνουμε ένα λεπτάκι κάθε μέρα.
1: Τσούκου τσούκου πάνε και οι οδηγοί. Μήπως πάνε βρουμ.
2: Το δεύτερο μάλλον. Πάνε πάρα πολύ άνετα οι φίλοι οδηγοί. Γενικά δεν έχουμε καθόλου κίνηση στους δρόμους της πόλης, θέσεις πάρκινγκ παντού, όλα μια χαρά.

0: Σας έχουμε γένεια καλά. Ελάτε, ναι, περάστε. Περάστε το μετρό.
1: Πού να περάσουμε το ζήτημα, καταλαβες. Εκεί λίγο υπάρχει ένα conflict.
0: Έχουμε τα γένεια της επέκτασης του μετρό Καλαμαριάς 27 Αυγούστου, 9.30 το πρωί. Μέχρι εδώ και okay.
1: Ναι, αυτό το ξέραμε κάνα 2-3-4 μέρες πιο πριν.
0: Ναι, στο σταθμό του μετρό, ναι, που όμως εκεί γίνεται η λαϊκή αγορά στην Ελλάδα.
1: Δεν το ξέραν ότι είχε η λαϊκή.
0: Το ξέχασα.
1: Τώρα,
0: τι θα κάνεις, θα αλλάξεις τη μέρα της λαϊκής αγοράς ή θα αλλάξεις το σημείο των εγγενείων. Αλλάζεις το σημείο των εγγενείων.
1: Μάλιστα.
0: Του πηγαίνεις στη Μίκρα, γιατί θα έρθει και κόσμος μπόλικος εκεί. Ενδεχομένως και κάποιοι να διαμαρτυρηθούν, δεν ξέρω.
1: Άρτησε κάτι. Εκεί ο περιβάλλον χώρος,
0: ναι,
1: που είδα τις τελευταίες μέρες κάτι φωτογραφίες. Έτσι που είχε κάτι τσαλιά δεξιά αριστερά, κάτι, ας πούμε, δεν ήταν εντελώς έτοιμος.
0: Γιώργο,
1: θα, ναι,
0: με λίγη θέληση και με αρκετά εργατικά χέρια, σκούπες, φαράσια, δεν ξέρω τι άλλο χρειάζονται, και κανένα φορτηγό να βάλεις τίποτα.
1: Πούμε ότι 27 του μηνός είναι την άλλη Πέμπτη.
0: Είναι, ναι,
1: έχει λιγότερο από μια εβδομάδα.
0: Άμα θέλουμε, θαύματα κάνουμε. Σου θυμίζω, έχουμε κάνει Ολυμπιακούς αγώνες. Βεβαίως. Δεν θα κάνουμε τα εγγένεια τώρα εκεί στη Μίκρα, στο μετρό. Σε παρακαλώ.
1: Πες εσύ τώρα, αυτό θα φοβηθούμε. Να φοβηθείς τη λαϊκή, ναι, βέβαια. Γιατί η λαϊκή, από την άλλη, άμα το σκεφτείς, έχει τόσα πράγματα επικίνδυνα. Ντομάτες, αυγά. Να σκεφτώ κάτι άλλο επικίνδυνο, δεν ξέρω.
0: Το καρπούζι θεωρείται επικίνδυνο.
1: Το καρπούζι. Εξαρτάται, όμως το πετάξουν.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: βραδινό μπανάκι.
1: Σε φάση εσύ είσαι, κάνετε βραδινά μπανάκια.
0: Όχι. Βέβαια τώρα που είπαμε, δει ο ήλιο νωρίτερα, είσαι 7,5 ώρα, 8 παρά στην παραλία, σχεδόν βραδινώνει το μπάνιο.
1: Εντάξει, ψιλοπέφτει ο ήλιο λίγο. Αλλά μέχρι το βραδινό εκεί και αυτά που λέει εδώ ο κύριο Καρδιλωμένο, χωρί μαγειό, απέχουμε.
0: Άλλε καταστάσει. Ωραίο το flashback αυτό το καλοκαιρινό. Και έρχεται ο άλλο εκεί που εσύ πα για το μπάνιο σου. Καλό χειμώνα!
1: Τι!
0: Γιατί
1: εντάξει, να σα πω κάτι και εγώ που δεν τη θέλω τη ζέστη. Καλό χειμώνα δεν θα πω, άμα δεν φτάσει. Δεκέμβρη, ξέρω εγώ. Άντε Νοέμβρη, θα πει τον Νοέμβρη, όταν τελειώνει ο Νοέμβρη, να πει ένα καλό χειμώνα.
0: Έστω, ναι, εκεί πέρα.
1: Υπάρχει άλλη μια εποχή, παιδιά, μην την αγνοούμε. Ωραίο, και το φθινόπωρο.
0: Το θέλουμε
1: πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα ντεμή σεζόν που μένα πολύ μ' αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Όντως.
1: Και δεν το φθινόπωρο όπω παλιά, που με τη μία άρχισαν εκεί τα πρωτοβρόχια, έτσι, τα αλλιώ.
0: Πάει πολύ ήπια, πολύ γλυκά. Τι λε όμω, ρε Γιώργο, αυτό που θα έρθει να τελείωσε εσύ με την άδειά σου, εκτό αν θέλει να πάρει και λίγο αργότερα. Οπότε μην του πείτε του Γιώργου ακόμα καλό χειμώνα.
1: Μου πείτε.
0: Και σου πει παρόλα αυτά. Α, η γειτόνισσα. Α, τελείωσε την άδεια. Καλό χειμώνα τώρα.
1: Καλά κρασιά. Καθρεφτάκι. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Πιο ευγενικό δεν μου έρχεται εσένα.
0: Γιατί μην βιάζετε. Α, εγώ δεν λέω. Όχι χειμώνα, παιδιά. Σα παρακαλώ. Έχουμε ακόμα φθινόπωρο. Έχουμε ακόμα σαγιονάρ. Έχουμε άμμο ανάμεσα. Στα δάχτυλα, στο μαγιό. Ναι.
1: Πολύ αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας πείτε κι εσείς τι απαντάτε σε αυτούς που σας εύχονται καλό χειμώνα. Από τώρα, που έχουμε Αύγουστο μήνα, για όνομα του Θεού, ελάτε στη σελίδα μας στο Facebook, facebook.com, κάθετο Κοσμοράδιο 951 και απαντήστε μας.
2: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά στα φύλλα 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: κόσμος πηγαίνει για μπάνιο. Καθοδόν για αμουλιανή είναι ο Βασίλης και η Έλενα. Τι ωραία.
1: Μπράβο ρε παιδιά, τι ωραία που είναι εκεί. Καλές βουτιές να τους ευχηθούμε, καλές απλωτές.
0: Φέρεις λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και άλλους καλλιτέχνες που έχουν πάρει σειρά τώρα, τους έχουμε δώσει χαρτάκι.
1: Έχουν μπει στη σειρά. Ο Φέρεις κουράστηκε. Πρέπει να την κουμπί τη Μαρία. Κάνει λίγο ένα διάλειμμα τώρα.
0: Ξεκουραστεί. Λοιπόν, όμως θα είναι στις 26 του μήνα, δεν ξεχνιόμαστε, στην Καλαμαριά.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Θα είστε εδώ συντονισμένοι, θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Σας έχουμε ωραίες εκπλήξεις, όχι απλά προσκλήσεις.
0: Να το γνωρίσετε και από κοντά στα social, να έχετε το νου σας, δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Θα πω εγώ. Meet and greet που λέμε. Έχετε το νου σας στο Instagram του Κοσμοράδιο, θα τα πω όλα. Το επόμενο 24ωρο θα πέσει αυτός ο πολύ ωραίος διαγωνισμός, μέσα στην ημέρα δηλαδή.
0: Και κάποιος να αναρωτιέται τι παιδιά meet and greet, δηλαδή τι κάνουμε εκεί.
1: Δηλαδή πας να δεις την συναυλία, αλλά πιο πριν πηγαίνεις, γνωρίζετε από κοντά με το Θοδωρή Φέρι, βγαίνετε φωτογραφίες, λέτε τα δικά σας.
0: Θα τον δείτε εκεί, θα πει στο Θοδωρή, έχω έρθει, σε έχω δει 1, 2, 22 φορές. Μπορεί και καμία, δεν ξέρω. Να είναι
1: μπορεί
0: η
1: να είναι
0: και...
1: πρώτη. Να πες, δεν σε ξέρω, παιδάκι μου, σήμερα θα σε μάθω, αλλά να δες πώς έτυχε τώρα.
0: Στάθηκα τυχερό στην κλήρωση του Κοσμοράδιο και στο Instagram και α το γνωρίσω αυτό το παλικάρι, καλό φαίνεται. Λοιπόν, ό,τι συμβαίνει είναι για σας, να είστε εδώ να τα ανακαλύπτετε και να περνάμε υπέροχα μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πλησίασε με λίγο, Μιράντα.
1: Τώρα.
0: Έλα λίγο πιο κοντά. Έλα λίγο
1: πρέπει
0: πιο
1: να
0: κοντά.
1: Φύγω από το μικρόφωνο.
0: Θέλω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να πιάσω το μέτωπό σου.
1: Α, γιατί.
0: Να δω αν έχεις πυρετό. Μήπως δεν είσαι καλά σήμερα.
1: Γιατί.
0: Δεν έχεις πανηγυρίσει ακόμα. Ακόμα.
1: Μα, ήθελα ξεχωριστή εκφώνηση. Μην μου το χαρακτηρίσει.
0: Είναι δυνατόν να έχει πάει 9 παρά 20. Και να μην έχει πει για τον Εμμανουήλ Καραλή και το
1: 616. 616 ο Μανόλο. Τα γόρια, αυτό το καταπληκτικό. Καλά, ήταν συγκλονιστικό αγώνα χθε με τον Ντουπλάντη.
0: Αυτό ο Ντουπλάντη.
1: Δεν χάνεται. Πώς
0: δεν θέλει μια άδεια, κάτι λίγο, μια. Δεν λέω αναρωτική. Δεν ήταν να παντρευτεί αυτό.
1: Παντρεύτηκε.
0: Α, γι' αυτό. Μήνα του μέλητο πήγε.
1: Πήγε, ήρθε στην Ελλάδα.
0: Να πάρει κανένα χρόνο του μέλητο, κάτι λίγο.
1: Εκεί ήταν που είχε χάσει στη Σουηδία ένα μετάλλιο από τα πολλά που έχει. Τέλο πάντων.
0: Τώρα να πηδά 616 και να βγαίνει δεύτερο. Είναι εξοργιστικό. Ναι.
1: Τον κοντράτσε.
0: Μπράβο στο Μανόλο.
1: Εξαιρετικά. Ο Ντουμπλάντη απάντησε με 621.
0: Τι 621, ρε μπρο, πα καλά. Διέλεω λίγο. Κάπου όπα.
1: Εκπληκτικός όμως. Και αν είδες αυτό το Diamond League εκεί στη Λοζάνη, δεν ήταν ακριβώς, παιδί μου, στάδιο. Σαν να πήγαν σε μια μεγάλη πλατεία.
0: Ναι.
1: Κάναν ένα street athletic show.
0: Και εδώ κάνανε στον δρόμο, να στην Καμάρα, θυμάστε. Ναι. Που μιλούσαν τις πρόλες. Ήταν φαντάζομαι και λίγο πιο μεγάλη την Καμάρα.
1: Και αν τους είδες μετά στην απονομή, πήραν κομμάτια τυριού να με το συμπάθειο.
0: Αυτό το είδα.
1: Πολύ μεγάλο. Κάτι τυράρι, γι' αυτό. Τι
0: τυρί.
1: Αυτό που βγάζει η Λοζάνη.
0: Δεν θα ήταν και γραβιέρα.
1: Όχι, το δικό του.
0: Λοιπόν, να βγούμε στο δρόμο.
1: Πάμε με τα συγχαρήκια μας και θα δούμε σε λίγο για τα υπόλοιπα του ποδοσφαίρου. Σοφία, τι έχουμε στον περιφερειακό?
2: Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Είναι στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Φαίνεται πως έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Ενώ μέσα στην πόλη όμως όλα κυλάνε ομαλά.

0: κάθε πρωί τη ζούμε, την καλημέρα μας, τη λέμε και την εννοούμε. Δεν είναι έτσι μια λέξη στον αέρα.
1: Το λέμε και θέλουμε να πιάσει, να είναι μια καλή μέρα. Ευχόμαστε ήδη και καλό πουσουκού. Γιατί κάποιοι είστε ήδη πανέτοιμοι για το Σαββατοκύριακο. Αχ, ο Χρήστος, ο φίλος μας εκεί στο Στοκχόλμη, δουλεύει και το Σαββατοκύριακο. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Τι να κάνει όμως.
2: Κουράγιο, κουράγιο.
1: Είναι και αυτές οι δουλειές που δεν. Η Ευαγγελία λέει: είμαστε καλύτερη παρέα, αλλιώς η τηλεργασία δεν βγαίνει. Παθαίνει, λέει, νιώθει μελαγχολία και μοναξιά.
2: Μελαγχολήσω.
1: Με εμάς όχι, ποτέ. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Καλημέρα και...
0: Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά, μωρό μου.
0: Για τα γενέθλια σου.
1: Ναι, καλέ, σε σένα ευχόμαστε. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι καλύτερο. Είσαι το στήριγμα, η δύναμη και πάντα με ένα...
3: Αδερφή μου.
0: Αχ, το βρήκες,
3: μπράβο. Αδερφή.
1: Θέλει να σε βλέπει πάντα γελαστή και ευτυχισμένη. Σε αγαπάει πολύ η Ιωάννα, η αδερφή σου. Κάτι μου λέει ότι αυτή η σχέση σας είναι πάρα πολύ στενή, πάρα πολύ έτσι δεμένες η μία με την άλλη,
3: Μου ισχύει, ναι. Είμαι πολύ τυχερή.
1: Πρώτο τηλεφώνημα για σήμερα εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο είσαι εσύ. Από την Ιωάννα, την αδερφούλα σου, που μάλλον σε συγκίνησε και λίγο. Και θέλεις να της πεις κάτι που σε ακούει.
3: Ότι επίσης είμαι πολύ τυχερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αχ, μαράκι, να περάσεις πολύ όμορφα, να έχεις πάντα αγαπημένους ανθρώπους γύρω σου. Μεγάλο φιλί και καλό υπόλοιπο καλοκαιριό από εμάς στο Κοσμοράδιο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά και να περάσεις όμορφα.
1: Γεια.
0: Bye.
1: Και όπως καταλάβατε...
0: Είναι τα πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη, αυτό είναι το πρώτο. Αλλά έχουμε κι άλλα στο πρόγραμμα. Αν θέλετε να καλέσουμε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, να ξέρετε ότι μας στέλνετε όποια όταν θέλετε. Ιδανικά έτσι τώρα το πρωί, αλλά και μέσα στη μέρα οι καλοί συνάδελφοι φροντίζουν να τα μαθαίνουμε. Και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Καλημέρα στο φίλο Μάνο, που δεν θα τσατιστεί ο δικός μας Μάνος, που έχει κι άλλο το όνομά του.
0: Ευτυχώς. Και εμείς επίσης.
1: Εν τω μεταξύ, το όνομα δεν είναι κανενός, δηλαδή. Μπορείς να λες.
0: Κανείς δεν είναι κανενός, Μιράντα.
1: Όντως.
0: Μόρτης μου είναι Θεός.
1: Καλώς. Μας προωθεί η φίλη. Πάμε στο επόμενο, παρακαλούμε.
0: Φίλη, γεια.
1: Γεια και χαρά. Κάποιοι μπορούν να απασχολούν, παιδιά. Έχει κόσμο που έχει επιστρέψει στις δουλειές του.
0: Έχει. Τι να κάνει.
1: Κόσμο που τέλος πάντων λίγο δυσκολεύεται το πρωί να μπει σε αυτή τη ρουτίνα που υπήρχε. Λοιπόν, θέλω να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη, που είναι η μόνη που κέρδισε χθες.
0: Μπράβο.
1: Τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Μπράβο.
1: Ο ΠΑΟΚ ισοπαλεί, όπως και ο Παναθηναϊκός. Το 2-0 έγινε 2-2. Το ΠΑΟΚ, εντάξει, το 1-1. Πάλι καλά. Ισοπαλία. Πάλι καλά. Βλέπω τον Όφη πολύ δυνατό και πολύ χαίρομαι. Έτσι, από εκεί που κάποιος μπορεί να μην το περιμένει. Για να συνεχίσουμε εμείς όμως. Καλημέρα.
0: Άντε, γεια σου και εσένα, συνδρομητή.
1: Καλά, όλοι οι συνδρομητές είναι.
0: Εντάξει, τώρα Αύγουστο είναι, τι να κάνεις, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν.
0: Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας τώρα.
1: Εννοείται.
0: Αν αναρωτιέστε γιατί δεν ακούσατε κάποιον αγαπημένο σας, είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που ο συνδρομητής που καλέσαμε, καταλαβες. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς τους καλούμε.
1: Αλλά
0: πρέπει να απαντήσουν κι αυτοί.
1: Κάποιος. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε μέλλον.
0: Βεβαίως.
1: Κάποιοι κάνετε τα ρεζερβέ σας. Τώρα είμαστε στον Ανδρόνικο, σωστά. Ωραία.
0: Ανδρόνικε.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ανδρόνικε, σε ξαφνιάζουμε, το ξέρουμε, αλλά μάθαμε πως σήμερα έχεις γενέθλια.
0: Και πήραμε να σου πούμε. Χρόνια πολλά, κάποια
1: μου πιο και επιθυμεί. Ανδρόνικε, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Και σου μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Κλείνεις τα 16.
5: Βεβαίως.
1: Άρα, Ανδρώνη, και πρόσφατο ταχώς 17-18.
0: Μεγάλο παιδί πια.
1: Πώς νιώθεις που έφτασες και θα βάλεις 16 κεράκια στην τούρτα?
5: Πολύ χαρούμενος.
1: Ωραία είναι.
5: Ναι.
1: Να σου πω, τι πρόγραμμα έχεις για μετά? Ξέρω εγώ, θα μπορείς να βγάλεις δίπλωμα. Θέλεις έτσι κάτι.
5: Ναι, η πρώτη μου σκέψη.
0: Ορίστε.
1: Δίπλωμα για μηχανάκι ή για αυτοκίνητο?
5: Για μηχανάκι.
1: Σας ξέρω εσάς. Τα 17 χρόνια σας ξέρω.
0: Έχει
1: καλά
0: μια εμπειρία από ανήψια. Εδώ, η θεία Μιράντα.
1: Να είσαι πολύ, πολύ προσεκτικός και πολύ τυπικός, Ανδρόνικε. Έτσι.
0: Γιατί... Ναι, πες του και ζακέτα να πάρει τώρα.
1: Όχι, ναι. Γιατί έχει και τη μαμά τη Μαριάννα, ναι, που μας έστειλε εδώ το μήνυμα που σε θέλει. Ευτυχισμένο καλότυχο, σβήνοντας τα κεράκια, να αφήσεις πίσω ό,τι σε στεναχωρεί και να φέρει όνειρα και φιλοδοξίες που θα πραγματοποιηθούν. Τι ωραία που τα λέει η μαμά σου, βρε.
0: Μπράβο τη μαμά.
5: Πραγματικά.
0: Καλά τα είπα.
1: Να την κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά και από εμάς. Να σε χαίρετε, να είσαι γερός. Να σου πω, παρτάρουμε σήμερα ή όχι?
5: Κάτι θα κάνουμε.
0: Κάτι, ωραία.
1: Τα φιλαράκια είναι έτοιμο πόλεμα, φαντάζομαι.
5: Βεβαίως.
1: Άντε, μπράβο. Χρόνια πολλά από όλους μας, Ανδρώνικε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας. Bye bye.
1: Γεια και χαρά. Πάντως για 16 προς το 17.
0: Μια χαρά.
1: Ομιλητικό
0: αυτό. Αυτό, ναι, δεν το περίμενα κι εγώ.
1: Φαντάστηκα, ένα από τα νύψια τώρα να το.
0: Ναι. Έτσι, με κάποια επιφωνήματα θα συνεννοούμαστε. Μπράβο στον Ανδρώνικο.
1: Λοιπόν, και. Ναι, έχουμε κι άλλα. Πάμε στο επόμενο. Ό,τι έχετε ζητήσει. Έρχεται τώρα εδώ. Να κάνουμε εκπληξούλες. Μαρίνα.
6: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρίνα.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, πώς τα περνάς στο γραφείο?
6: Μοναξιές.
0: Μοναξιά μου όλα.
1: Σου λείπει κάποιος?
6: Μου λείπει πολύ.
1: Ποιος?
6: Μου λείπει πάρα πολύ.
0: Ποιος, καλέ, πες μας όνομα.
1: Ήταν να πεις
6: καλέ, ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος.
1: Έχουμε εδώ ένα Γιώργο.
0: Έλα, χαρίζομαι εγώ. Θα έρθω να αναπληρώσω τον άλλο Γιώργο.
1: Μέχρι τι ώρα είναι το ωράριό σου?
6: Μέχρι τις 4, αλλά μην το πείτε, κατά τις 3 και
1: φεύγω.
0: Μπράβο σου.
1: Να σου πω, είναι και προϊστάμενος ο Γιώργος.
6: Είναι και προϊστάμενος.
0: Να σου πω, μη στεναχωριέσαι, δεν το άκουσε κανείς. Ούτε μερικές χιλιάδες άτομα εδώ τώρα, τίποτα, ούτε καν.
1: Εντάξει τώρα, δεν ξέρουμε και πού δουλεύει η Μαρίνα.
0: Μαρίνα, πού δουλεύεις?
6: Δουλεύω σε ένα γραφείο.
1: Σε ένα γραφείο, που είναι άδειο τώρα.
6: Που τώρα είναι άδειο.
1: Ναι, πώς να είσαι παραγωγικός χωρίς παρέα?
0: Ποιο είναι το αντικείμενο έτσι της δουλειάς, για να καταλάβουμε λίγο?
6: Τώρα το.
0: Πάνω κάτω.
6: Δεν είναι και. Ναι. Είναι επιμελητών.
1: Επιμελητών? Κάτι και.
6: Επιμελητών.
1: Αχα, μάλιστα. Δεν έχετε πολλή δουλειά τώρα.
6: Δεν έχουμε πολλή δουλειά. Ναι.
1: Γι' αυτό είναι κλειστά και
0: καλά κάνει. Θα σου πω και πολύ κάθεσαι μέχρι τις 3 και σήμερα να φύγει 2.
6: Εγώ έτσι.
1: Πιο νωρίς.
0: Ας το καλά. Μη σου πω μία. Κανονίσουμε ένα τσίπουρο. 12 η ώρα ραντεβού.
1: Μαρίνα, πήραμε να δούμε πώς περνάς χωρίς τον Γιώργο που είχε άδεια και να τον περιμένεις. Να τον περιμένεις, λέει, στις 31.
6: Στις 31 θα τον περιμένεις.
0: Άλλες 10 μέρες,
1: Άρα μέχρι τότε φεύγεις πιο νωρίς, εντάξει?
6: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά οπωσδήποτε ακούς Κοσμοράδιο, όσο λείπει ο Γιώργος.
6: Εννοείται.
1: Μπράβο.
6: Μέσα.
1: Έτσι.
0: Καλά τα κανονίσαμε.
1: Έρχεται ο Γιώργος, το βάζει πιο τέρμα. Έτσι πάει.
6: Ναι.
1: Φιλιά πολλά, Μαρίνα.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια, bye bye. Και καλή υπομονή, καταλαβαίνουμε. Όταν λείπει ένας Γιώργος.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά τι να κάνουμε. Και αυτοί πρέπει να πάρουν άδεια.
1: Και εσύ, θα ξαναπαρείς. Μου το λες έτσι απ' έξω απ' έξω.
0: Ναι, εγώ είπα ότι πρέπει. Τώρα θα δούμε.
1: Καλά, νιώθω.
0: Θα το πάρουν, πάρε ένα ήλιο βασίλεμα.
1: Θε να πα τα δει ένα ήλιο βασίλεμα, αυτό θα έλεγα κι εγώ.
0: Δεν θέλω.

0: Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βρε που έχουμε μπλέξει με την τεχνητή νοημοσύνη, θα πω εγώ. Μέχρι στιγμής διαβάζαμε πάρα πολλά άρθρα και ειδήσεις ότι πάρα πολλοί φοιτητές τη χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν το AI, διάφορες μορφές, για να κάνουν παρουσιάσεις, εργασίες.
0: Φοιτητές και μαθητές. Υπάρχουν ωστόσο και εργαλεία έτσι, που ανιχνεύουν την χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που αφαιρούν τα ίχνη που αφήνει τεχνητή νοημοσύνη για να μην καταλαβαίνουν οι καθηγητές ότι τη χρησιμοποίησαν οι μαθητές.
1: Εν τω μεταξύ, ρε, ναι. Τόσο χρόνο που κάνεις γι' αυτό, θα μου πεις πάλι είναι λιγότερο. Να καθίσεις να διαβάσεις.
0: Όχι, διάβασμα, Μιράντα.
1: Ναι, να το συντάξεις. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε όλων και περισσότερες περιπτώσεις που λέει δεν έχουν γνώσεις γυμνασίου, λέει, με κλάσματα και άλγευρα.
0: Ναι.
1: Οπότε πάνε και στο πανεπιστήμιο να σπουδάσουν.
0: Βέβαια, αν αυτά εσύ πιστεύεις ότι τα κάνουν μόνο οι μαθητές και οι φοιτητές, θα σου πω ότι πλανάσαι πλάνη νυχτρά, Μιράντα μου.
1: Τσακώσανε μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.
0: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή πανεπιστημίου, όχι να εδώ μεταξύ μας.
1: Όμως, προς υπεράσπιση της, να πούμε, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργαστεί ένα άρθρο γνώμης. Όχι για να παρουσιάσει κάτι δικό της.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Έτσι.
0: Δεν είπαμε ότι έκανε και διατριβή, αλλά.
1: Μπορεί να τη ήταν δυσνόητο. Αν αυτή, ας πούμε, ήταν μαθηματικός και διάβασε κάτι το οποίο ήταν ένα φιλολογικό, όπως το λένε, λογοτεχνικό έργο το οποίο δεν το καταλάβαινε. Εγώ να τη δώσω έτσι ένα ελαφρυντικό.
0: Πάντως, μοιράτε μου αυτό το λογιστικό που σου έλεγα πριν, που ανοιχνεύει την τεχνητή νοημοσύνη. Κατέληξε ότι το 33% του άρθρου αυτού γνώμης δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή το 1/3, δεν το λες και λίγο.
1: Ορίστε.
0: Δεν πεις ότι κάτι της λίγο συμπλήρωσε.
1: Ωχ, μπλέξαμε. Δεν θα πρέπει, ρε παιδί μου, πάντα να έχει μια υποσημείωση, ό,τι και αν είναι. Και ο φοιτητής, ας πει. Ας πει ότι χρησιμοποίησα, ρε φίλε.
0: Ναι, και μετά τι θα γίνει. Ποιος θα πάρει το βαθμό.
1: Δεν θα πάρει
0: το ChatGPT ή το Gemini.
2: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Αχα.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Τι σημαίνει ράδιο.

0: Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Χαλκιδική. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης παράνομου εξοπλισμού από τις παραλίες της Κασάνδρας. ΔΥΠΑ. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές αγοράς βιβλίων. Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 37χρονη που σχεδίαζε να βάλει εκρηκτικά στο Καπιτόλιο ενώ επικοινωνούσε με μέλη του ISIS. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπράν και ο Παναθηναϊκός 2-2 με την Χράντετσκ Κράλοβε και ο Όφη κέρδισε με 3-0 την ΣΕΚΑ Σόφιας. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
6: Ποια είναι αυτή η φράση που καταστρέφει μια σχέση ανεπανόρθωτα και άμα την πείστε την παίρνεις πίσω?
7: Θα πάρετε προσκλήσεις για την παράσταση Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο εδώ στο Θέατρο Δάσους.
6: Και φυσικά έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουμε και όλες τις επιτυχίες γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, φίλοι και φίλες μας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπου και αν είστε κι εσείς, καθοδόν τα φιλαράκια μας. Ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς να έρθουνε.
1: Αφού προηγήθηκαν διακοπές στην Κρήτη.
0: Τι ωραία.
1: Και είμαι σίγουρη πως πέρασαν καταπληκτικά. Εγώ πάλι δεν πέρασα καθόλου καταπληκτικά, Γιώργο. Δίνοντας άλλη μια ευκαιρία σε αυτό το φρούτο που ξέρεις αγαπώ να μισώ. Την μπανάνα.
0: Να σου πω, γιατί δοκιμάζεις τόσα χρόνια αυτή τη σχέση, αφού βλέπεις ότι δεν υπάρχει προοπτική επιτυχίας.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και τι της έκανες και τι σου έκανε πάλι.
1: Πήρα δυσλυμπίστηκα, ρε παιδί μου.
0: Γνωστή... Πώς λυπήσεσαι κάτι που δεν σ' αρέσει.
1: Ξέρεις, είπα να φάω κανένα φρούτο, γιατί αυτές τις μέρες μόνο με νεκταρίνια. Λέω, ας εμπλουτίσω λίγο διατροφικά, γιατί άκουγα χθες ένα, λέει τουλάχιστον 5 διαφορετικά φρούτα τη μέρα.
0: 5 διαφορετικά.
1: Πολλά για μένα.
0: Σιγά καλέ.
1: Ας τα κάνω, λέω 2. Παίρνω 2 μπανάνες. Ήταν 2 έτσι κομμένες έτοιμες, τις πήρα. Τη πιο γνωστή μάρκα που ξέρει. Συνήθως να πω παίρνω βιολογικές. Αυτές δεν είναι,
0: δεν πειράζει.
1: Λέω τη ίδια οικογένεια. Τρώω.
0: Αδερφάκια.
1: Λοιπόν, αν σου πω ότι η γεύση έμοιαζε πιο πολύ με τη βενζινόκολα που σου περιέγραφα προχθές.
0: Ωραία, υπερβάλλεις.
1: Κάτι είχε.
0: Τι
1: κάτι
0: είχε.
1: Έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν την είχαν αποθηκεύσει κάπου και ρούφηξε.
0: Ρουφάει μπανάνα βενζινόκολα. Μήπως τα είχες βάλει στην ίδια σακούλα να τις πήρες από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Γιατί είχες βενζινόκολα στο σπίτι σου. Γι' αυτό το λέω. Χθες το συζητούσαμε.
1: Ναι, είχα πάρει ψηλό πράγμα. Ναι. Όχι, ήταν άλλη. Τέλος πάντων, για του λόγου του αληθές να ξέρεις, θα κάνεις γευστική δοκιμή. Τη δεύτερη δεν μπόρεσα να την φάω.
0: Μου έφερες μπανάνα με γεύση βενζινόκολα να με τραταρείς.
1: Μπορεί να μην έχει. Είναι
0: τι αυτή... καλή που είσαι.
1: Έχει οριμάσει, έχει γίνει νιανιά όπως αρέσει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να
0: φάω. Και τις άφησα να σαπίσουν κιόλας. Ναι, ωραία.
1: Τρεις μέρες τις έχω.
0: Και γίναν κιόλας μαυρές.
1: Από αυτό
0: εμένα μ' αρέσουν, να ξέρεις τώρα. Αλλά...
1: Υποψιάζομαι ότι κάτι. Τις χαλάσαν και τις μπανάνες. Πάει τελείως.
0: Τις μπανάνες,
1: που λοιπόν, εγώ, όσο δεν είχαν γεύση, τις έτρωγα. Τώρα που επέκτησα. Εκτός αν είναι αυτή η κανονική γεύση της μπανάνας.
0: Αυτή θα είναι.
1: Και τόσα χρόνια.
0: Αυτό χάνεις τόσο καιρό. Επόμενη στάση, πεπόνι.

0: πρέπει, παιδιά. Καταλλήλους και αλλήλους πάντα. Καλημέρα σε όλους και όλες στο Κοσμοράδιο 95,1. Φίλε Χιλέα, γεια σου και χαρά σου.
1: Γεια σου, Χιλέα. Τι κάνει ο Χιλέας, που είναι, που κάνει βουτιές.
0: Εντός πόλης είναι, από ό,τι βλέπω. Μήπως φεύγει το αγόρι. Α, να σου πω, του είπαμε πόσο ωραίες ήταν οι βάφλες που μας έφερε από το Βέλγιο. Του είπαμε. Συγκλονιστικά ωραίες, Αχιλέα μου.
1: Ήταν υπέροχες.
0: Και σκέτες. Εγώ να σου πω, όταν έβαλα πραλίνα, λέω όχι, δεν. Το σκέτο ήταν θεϊκό.
1: Και με πραλίνα ήταν ωραία που τη δοκίμασα. Και με μαρμελάδα που δοκίμασα ήταν ωραία. Φανταστική επίσης. Και άμα τις ζέστανες κιόλας λίγο, έτσι ένα τσίκ που ήθελε, ήταν υπέροχες. Μπράβο.
0: Και θα σου ξαναφέρω.
1: Πολύ καλή επιλογή, Αχιλέα.
0: Μια βαλίτσα θα χρειαστούμε άμα φέρεις πολλές. Ευχαριστούμε πολύ. Α, πηγαίνει η Χαλκιδική τώρα για μπανάκι. Άντε, μπράβο.
1: Μπράβο, καλές βουτιές. Α, και στο Βασίλη, και αυτός πηγαίνει, δεν μας είπε πού.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνετε. Με ρώτησε και άμα του άναψε το κεράκι που ήθελε.
0: Πού είναι στο Κατερίνη,
1: ναι.
0: Σε λίγο θα πεις για το κεράκι. Ξεχωριστή αναφορά αυτό.
1: Θα ήθελα
0: και
1: εγώ.
0: Να δώσουμε και υπομονή στους φίλους οδηγούς. Σοφία, πες μας τι έχουμε από κίνηση και πού έχει πρόβλημα.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι τις Οικές με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ενώ ξεκινάνε σιγά σιγά οι καθυστερήσεις στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο φανάρι της Νικήτης.

0: Σου. Καλημέρα σας φίλοι μας και φίλες μας, εδώ είστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το τραγούδι αυτό με κάνει να συνειδητοποιώ ότι πρέπει να προγραμματίσω κομμωτήριο σίγουρα την επόμενη εβδομάδα. Έχει φτάσει το μαλλί
0: μου. Μην τα πάρεις πολύ. Είναι ωραία που είναι μακριά.
1: Το σκέφτομαι. Δεν είχα ποτέ ξανά στη ζωή μου τόσο μακρύ μαλλί.
0: Σε βλέπω, είσαι ραπουνζέλφας.
1: Επίσης, δεν τα έχω ισιώσει ακόμη. Να δω που θα φτάσουν. Καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Έλενα.
1: Sorry, Έλενα, μ' άκουγες να λέω για τα μαλλιά μου.
0: Λέγαμε για τρίχες.
1: Με έχουν μακρύνει πάρα πολύ. Εσύ είσαι μακρομαλούσα.
0: Ή κοντομαλούσα.
2: Είμαι, ναι.
0: Είσαι και εσύ.
1: Αχ, ωραία είναι τα μακριά μαλλιά, ε.
2: Πολύ ωραία, ναι.
1: Αχ, Έλενα.
2: Διαχειρίσματα,
0: ειδικά το καλοκαίρι, λίγο θέλουν παραπάνω.
1: Εγώ έχω βρει τώρα αυτό το διάστημα, τα λούζω, βάζω λίγο αφρό και τα αφήνω να στεγνώσουν μόνα του. Επειδή είναι σπαστά, κάθονται μια χαρά. Ναι, Έλενα, εσύ δεν είναι.
0: Γι' αυτό πήρε με την Έλενα.
1: Δεν έχεις το ίδιο θέμα, ε. Δυσκολεύεσαι. Δεν μου λες, δεν τα πιάνεις κότσο τα μαλλιά σου.
2: Εγώ πιάνω και κότσο.
0: Το έλεγε η γιαγιά μου, πιάσε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί αρχοντιά σου.
1: Σήμερα που έχεις γενέθλια, πώς θα κάνεις τα μαλλιά σου, ε.
0: Άντε, πες.
2: Σήμερα που έχω γενέθλια θα κάνω το μαλλιά μου, ξέρω εγώ, μπουκλές.
1: Μπουκλές, ναι,
0: ωραία, άντε να το γιορτάσουμε.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά. Ελενάκη, λίγο παράδοξα ξεκινήσαμε την κουβέντα να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, να τα εκατοστήσεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα πόσα κλείνεις?
2: 19.
1: Ακούγεσαι μικρούλα. Ωραία, ωραία. Υπέροχα και τα 19. Και τα 29 ωραία θα είναι, να ξέρεις.
0: Και τα 39 μας έχουν πει, εμείς δεν ξέρουμε.
1: Ναι, έτσι μας λένε.
2: Τα 19 πρέπει να πάρω.
1: Αλλά, ναι, εννοείται. Κάθε χρόνο να φροντίζεις να περνάς όμορφα. Σου κάνουμε έκπληξη από το Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί κάποιος που σε αγαπάει πολύ μας έβαλε να σε καλέσουμε. Θες να μαντεύεις?
2: Μαντεύω.
0: Για πες.
1: Να πούμε το όνομά του.
2: Ναι.
1: Άντε, πες το εσύ.
2: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης σου βρε. Μπράβο. Ναι, το αγόρι σου. Πολλά φιλάκια. Σ' αγαπάει πολύ. Ήθελα να το πει να το ξέρουν όλοι. Να περάσετε σήμερα καταπληκτικά. Φιλιά, Έλενα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Και να κάνεις το μαλλί σου μπούκλες. Ναι. Και που λες. Ναι. Έτσι τα λούζω. Δηλαδή αυτό το σπαστό. Σήμερα δεν έχει πάρει πάλι πολύ καλή αυτή. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα, Γιώργο.
0: Λες και αγαπάει κομμωτήριο.
1: Ένα πράγμα. Άλλη φάση. Είναι αυτό το wet. Όχι, τη άμμου, τη αλμύρα που λένε.
0: Τη αλμύρα.
1: Σόλτι, κάπως λέγεται.
0: Salted caramel.
1: Όχι.
0: Γιατί ωραία γεύση από αυτό.
1: Τη θάλασσα, αυτό το salty. Πώς είναι καμιά φορά. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει κάτι όρους.
0: Τώρα, δεν πειράζει.
1: Δεν τα πολύ παρακολουθώ. Αλλά κάνα δύο δάχτυλα, θα πάρω. Οι άκρες έχουν.
0: Καλά, και τρία να πάρεις πάλι μακριά θα είναι.
1: Δεν θα φανεί. Εμείς συνεχίζουμε πάντως. Δεν θα σας πω μάλλον για τα μαλλιά μας.
0: Εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί, Γιώργο, τα περιμένουμε.
0: Τι κάνουμε εμείς τώρα με τα μαλλιά μας.
1: Έχετε και τρίχα στα μουσια, πάντα τα τριμάρετε.
0: Άμα αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για όλες τις τρίχες, δεν θα πάει καλά το πράγμα. Καλά είμαστε, ας μείνουμε στα μαλλιά.
1: Καλημέρα στη φίλη την Ζάνα, εδώ είναι και αυτή βεβαίως. Καλό που σου κού. Γεια σου, Δημήτρη, που ανυπομονεί για το χειμώνα, το τζάκι και τα λουκάνικα.
0: Θέλει ο Δημήτρης, τι να κάνεις.
1: Καλημέρα. Είσαι η Κέλλη, ε.
3: Ναι, η Κέλλη.
0: Γεια σου, Κέλλη.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Και
1: πήραμε προκαταβολικά να σου πούμε χρόνια πολλά για τα αυριανά σου γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά, μωρό μου.
0: Για τα αυριανά γενέθλια σου. Εντάξει, είναι μια μέρουλα νωρίτερα. Τώρα δεν πειράζει, θα μου το συγχωρέσει.
1: Γιατί εμείς αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αλλά εσύ φαντάζομαι έχεις ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο για αύριο, ε.
0: Και όχι.
3: Κάτι έχω ετοιμάσει.
0: Για πες τι, τι.
1: Να μάθουμε.
3: Θα μαζευτούμε όλοι οι φίλοι σε μια παραλία να κάνουμε μπάνιο.
1: Τέλεια. Σε Χαλκιδική μεριά.
3: Ναι, προς Ηράκλεια.
1: Α, τέλεια. Να είναι και κοντά, βολικά, ωραιότατα.
3: Ναι.
1: Κέλλη, τα πόσα κλείνεις?
3: Είμαι 29.
0: Α, τέλεια. Είδες, ξεκινήσαμε το 19 πριν, τώρα τσακ, τα 29.
1: Ωραιότατα. Να περάσεις εκπληκτικά. Το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από τη μαμά σου, την Έλενα. Σ' αγαπάει πολύ.
3: Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι πάντα γεμάτη υγεία και χαμόγελα. Το ίδιο ευχόμαστε κι εμείς. Φιλάκια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια. Bye bye.
1: Γεια σου, Κέλλη.
0: Να τα και τα 29.
1: Να τα. Έλα, θέλουμε τώρα 39.
0: 39.
1: Ναι.
0: Και μετά θέλουμε και 49.
1: Να έρθει και του 49.
0: Έχουμε κάτι. Όχι.
1: Κάτσε να δω. Τώρα εδώ για γενέθλια. Α, όχι, το επόμενο δεν είναι γενέθλια. Κόλλα δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Σε μια καλημέρα. Ό,τι είναι. Τη δώρα παίρνει. Δώρα. Δώρα. Οκ. δώρα. Μα κάνει δώρα. Α, κάτσε, έχω κι άλλο καλό. Δεν στο στείλω. Τίποτα και δικά μου. Μπουρμουρίζω εγώ εδώ. Μη μου μείνει χούι μόνο αυτό.
5: Παρακαλώ.
1: Δώρα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δώρα.
5: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
5: Μια χαρά.
0: Καλά σ' ακούω.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
5: Σήμερα, όχι. Την Κυριακή.
0: Τότε.
1: Σαν σήμερα είναι.
0: Τότε. Χρόνια πολλά. Για την Κυριακή.
1: Εμείς σου ευχόμαστε από σήμερα, γιατί είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Για να μην σε πάρουμε, για να μην σε πάρουμε με καθυστέρηση, πήραμε προκαταβολικά, κατάλαβες.
5: Ναι.
1: Από μια φίλη σου που είναι λίγο μακριά ή ήταν κάποτε μακριά.
0: Τώρα που είναι.
5: Είναι. Το φαντάστηκα.
1: Το κατάλαβες.
5: Φίλη μου, η Μαρία.
1: Η Μαρία. Από Αυστραλία. Μένει στην Αυστραλία.
5: Ναι, μένει.
1: Άντε!
0: Μπράβο στη Μαρία.
1: Εσύ που μένεις, Δώρα?
5: Εγώ, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη. Πότε θα πας στην Αυστραλία, λοιπόν, να δεις τη φίλη σου?
0: Πετάξουν μια βόλτα.
5: Θα το κανονίσω σύντομα.
0: Ένα Σαββατοκύριακο.
1: Φαντάζομαι είναι κάτι που θέλεις να κάνεις, έτσι δεν είναι?
5: Θέλω πάρα πολύ, ναι.
1: Σου το ευχόμαστε. Λοιπόν, να, φέτος, αυτή τη χρονιά, στη νέα χρονιά που κλείνεις τα 26...
5: Ναι, μωρέ.
1: Ναι.
0: Ας πούμε τόσα.
1: Σου άρεσε.
0: Τι βόλεψε.
1: Καλά, δεν είσαι 39.
5: Όχι. 34 θα γίνει.
1: 34, εξαιρετικά.
0: Και μπράβο σου.
5: 44.
1: Α, 44.
0: Ωραιότατα και τα 44.
1: Υπέροχα, η κατάλληλη ηλικία να πας στην Αυστραλία, Δώρα μου. Είμαι σίγουρη. Να περάσει υπέροχα την Κυριακή και όλο το Σαββατοκύριακο. Φιλάκια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Γεια.
0: Χαιρετίσματα στα καγκουρό όταν πας.
1: Όταν βρεθείτε. Και στα κοάλα.
0: Και στα κοάλα, τι έτσι, να τα αφήσουμε.
1: Το οποίο το καγκουρό, έχεις δει, ε. Τρελό μπιφ.
0: Τσαμπουκαλεμένα.
1: Ωρε φίλε.
0: Είναι, ναι. Μην του γυρίσει στο μάτι.
1: Βλέπω κάτι βιντεάκι εντωμεταξύ που κάποιοι θεωρούν ότι είναι AI. Γενικώς τα καγκουρό είναι πολύ. Επειδή έχουμε χτίσει τις πόλεις στο φυσικό τους περιβάλλον. Έρχονται και αυτά κατά εκεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, μπράβο. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Είμαστε, μπράβο μας.
1: Ο Γιώργος και η Μιράντα.
0: Καλημέρα.
1: Μας έχεις ακουστά καθόλου έτσι στο περίπου?
6: Ναι.
1: Ναι, okay. Ναι, Κωνσταντίνο, σου κάνουμε ένα τηλεφώνημα έκπληξη.
0: Έκπληξη.
1: Μια φίλη σου που ακούει Κοσμοράδιο σίγουρα και σου στέλνει πολλά πολλά φυλάκια. Λέει να μαντέψεις ποια μπορεί να είναι. Πάει κάπου το μυαλό σου?
6: Δύσκολο.
1: Μόλις
0: ξύπνησε τον άνθρωπο.
1: Αχ, Κωνσταντίνα, σε καταλαβαίνω.
0: Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, τι να κάνω. Τώρα να σε πήραμε. Τώρα έχουμε και quiz, κατάλαβες.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι θαυμάστρια σου, απλά φίλη σου.
0: Τέλος πάντων,
1: εγώ θα πω ότι είναι η Ανδριάννα. Εντάξει.
6: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι σχέδια έχεις για το Σαββατοκύριακο, Κωνσταντίνε?
6: Σχέδια Χαλκιδικής.
1: Πας για μπάνιο. Ωραία.
0: Καλές βουτιές.
1: Να περάσεις καλά.
7: Κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνώστη στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης.
8: ΖΑΦ.
9: Τίτλος.
8: Αύγουστος. Μίλησε.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα σας.
1: Και χρόνια πολλά σε όσους ακόμα έχουν γενέθλια σήμερα, κάποια επέτειο.
0: Ναι, κι άλλοι.
1: Στείλατε κάποια τηλεφωνήματα, αλλά παιδιά είπαμε.
0: Έχουμε και ένα όριο.
1: Υπάρχει μια λίστα όταν συμπληρώνεται ο αριθμός. Ναι. Από Δευτέρα τώρα. Καλημέρα στη φίλη Κούλα που κάποιος την εκνεύρισε πρωί-πρωί. Εκνεύρισε, δεν ξέρω τι της κάνανε. Μεγάλη ιστορία λέει. Λοιπόν, γνώμη μου έτσι και προτείνω. Παρασκευιάτικα δεν θα αφήνετε κανέναν με κανέναν και τίποτα να σας χαλάει τη διάθεση.
0: Δεν πρέπει.
1: Έτσι απλά λοιπόν. Εντάξει. Εισπνοές, εκπνοές. Πάμε παρακάτω. Σκεφτόμαστε ότι είναι Σαββατοκύριακο.
0: Είναι.
1: Έχουμε ήδη 26 βαθμούς αυτή την ώρα.
0: 26 έχουμε.
1: Χθες στους 32 φτάσαμε, εντάξει. Αλλά...
0: 32. Ακού να δεις λίγο. Εγώ εχθές πήγα να βγω λίγο το βράδυ στο μπαλκόνι και ξαναμπήκα μέσα. Είχε ζέστη και υγρασία, μοιράτα μου τώρα. Σωστά. Δεν θέλω.
1: Βγήκα κι εγώ λίγο, έκανα έτσι μια γύρα εκεί στον Εύωσμο. Μπαίνω μετά μέσα, κλείνω παράθυρα, βάζω air condition. Κοιμήθηκα στη ρύθμιση, το είχα να κλείσει γύρω στις 3-4 το πρωί. Και μόνο έτσι, παιδιά, δεν ξέρω πώς την παλεύετε εσείς. Δεν φυσούσα και καθόλου. Σήμερα θα φτάσουμε τους 34 σύμφωνα με την πρόγνωση.
0: Λίγους δεν τους λες.
1: Αύριο μεθαύριο. Πάμε προς το 38,
0: ναι.
1: Ξέρετε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, Κυριακή νομίζω θα είναι πιο ζεστή μέρα.
1: Ναι.
0: Όχι ότι μετά πέφτουμε ιδιαίτερα, τουλάχιστον μέχρι τα μισά της εβδομάδας, κάτι 35 και 34 τα βλέπω.
1: Είναι αυτές οι 4 μέρες, 5 που είπαν όλοι οι μετεωρολόγοι, συμφώνησαν για μια φορά.
0: Ναι, και τώρα λέει θα γίνει, έρχεται ξαφνικά πολύ ψύχος. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι την Τρίτη τουλάχιστον, και Τετάρτη με σας πω, έτσι τα μισά της εβδομάδας, θα είμαστε ζεστούτσικα.
1: Ακόμα είναι καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: εμείς πρέπει να μιλάμε, γιατί αφενός είναι αυτή η δουλειά μας, αφενός το περιμένετε κι εσείς, να στείλουμε χαιρετίσματα, ας πούμε, στο Στέφανο στη Σκίδρα.
1: Γεια σου, Στέφανε!
0: Τέλος η συγκομιδή νεκταρινιών, τα μάζεψαν όλα και τώρα μάζεψαν τα μπουγαλάκια και πηγαίνουν να αρμενιστεί επιτέλους διακοπές.
1: Άντε ρε, παιδιά, επιτέλους χαιρετίσματα και στον Χρυσόζωμο και στο Σταμάτι.
0: Γεια
1: σου, παιδιά, στο αυτοκίνητο.
0: Πού πάνε?
1: Πάνε φλογητά.
0: Α, φλογητά, όλα.
1: Ναι, κάνουμε και εκεί βουτιές, τέλεια.
0: Σε όλες τις κοντινές, μακρινές παραλίες, όπου κι αν είστε με Κοσμοράδιο 95,1, ευχαριστούμε που μας παίρνετε μαζί σας. Και για τα πιο μακρινά, ξέρετε, application για smartphone και tablet, το κατεβάζετε και μας έχετε παντού μαζί.
1: Τώρα βόλτα στους δρόμους της πόλης και γύρω από αυτήν και προς Χαλκιδική. Τι γίνεται, Σοφία?
2: Προς περιφερειακό πάντως έχουμε μποτιλιάρισμα. Είναι εκεί στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στην ίδια κατεύθυνση και στο ύψος της Τούμπας έχουμε καθυστερήσεις. Μέσα στην πόλη όλα καλά. Ενώ στη Χαλκιδική τις πιο πολλές καθυστερήσεις τις έχουμε στην Νικήτη στο δεύτερο πόδι.

0: σας, γεια σας. Όπου και αν σας βρίσκουμε, μεγάλο φιλί, δροσερό και ωραίο και παρασκευιάτικο. Ο Γιώργος και η Μιράντα εδώ. Υποσχεθήκαμε προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Στο θέατρο ο Δάσους και εννοείται πως θα σας δώσουμε τις προσκλήσεις.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ θα βρεθείτε με κάποιον ακόμα αγαπημένο σας για να απολαύσετε αυτή την πολύ πολύ ωραία παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Και μιλάμε φυσικά για μια πολύ ωραία παράσταση με 22 ερμηνευτές και ερμηνεύτες διαφόρων ηλικιών.
0: Βεβαίως.
1: Με και χωρίς αναπηρία. Αυτή είναι η πολύ ιδιαίτερη κατάσταση που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Ζωντανή μουσική.
0: Πολύ σημαντικό. Μια σκηνική αφήγηση με κέντρο την μουσικότητα, αυτό ακριβώς. Αξίζει πραγματικά, μιλάει για την φρίκη και το παράλογο του πολέμου. Οι Τροάδες που έρχονται της Ελένης Ευθυμίου, έτσι, είναι κάτι που αξίζει πραγματικά. Το κλασικό έργο του Ευρυπίδη, όπως είπαμε. Δεν έχετε παρά να πάρετε το κινητό σας και να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις που έχουμε να σας δώσουμε.
1: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Τροάδες, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε μας το μήνυμα και εμείς σε πάρα πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί και οι τυχερές.

0: Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή Παρασκευή, σας ευχόμαστε.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, θα πούμε. Για εσάς τους χειμωνάκηδες θα κάνετε λίγη υπομονή. Είπαμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία αυτές τις μέρες. Αλλά σε αυτούς που λένε καλό χειμώνα.
0: Ω Παναγία μου, εσείς τι απαντάτε, σας ρωτήσαμε σήμερα στο Facebook.
2: Καλό φθινόπωρο. Ορίστε.
0: Ναι, ναι, πιο ρεαλιστικό. Ναι.
2: Αυτό λέει η Αντωνία. Αμήν και πότε γράφει η Γιώτα.
0: Ήταν τα Χριστούγεννα.
1: Και πρωτοχρονιά.
2: Να ευχαριστώ απλά, λέει η Μαρία.
1: Α, είναι ευγενική.
2: Ναι. Και ο Απόστολος του λέει να κάνει λίγη υπομονή.
1: Το πιο βασικό, παιδιά. Μη σου πω και πολύ υπομονή,
0: Πολύ υπομονή κάναμε με αυτές τις ευχές. Με συγχωρείτε, μέχρι και η Νατάσα δεν άντεξε. Παραδόθηκε σε εσένα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακριβώς γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα.
1: Για τις επιπτώσεις
0: που υπάρχουν. Αν πεις μία φράση στη σχέση σου.
1: Μία φράση.
0: Και μπορεί να την καταστρέψει και
1: μία,
0: να κάνει.
1: Μία φράση μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη σχέση που έχετε σε τόσο καιρό.
0: Ανεπανόρθωτη ζημιά σου λέει.
1: Δεν την παίρνεις πίσω.
0: Είναι ένας ψυχολόγος που ειδικεύεται σε σχέση. Έχει ακούσει πολλά, έχει καταγράψει και κατέληξε στο ότι αν πεις στον άλλον, γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν κι αυτόν. Δεν απαραίτητα να συγκρίνει με τον πρώην. Μην πάει και το μυαλό. Μπορεί να σου πει γιατί δεν είσαι σαν τον αδερφό σου, σαν την αδερφή σου, σαν τον πατέρα σου, σαν τη μάνα σου, σαν τον παππού σου, τον προπάπου, τον ένδοξο πολεμιστή, τον μαχητή, τον μακεδονομάχο.
1: Ωραία.
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, Μιράντα μου, τώρα τι είναι. Οι συγκρίσεις γενικά δεν είναι καλά. Και μπορούν, λέει, να προκαλέσουν ανεπανόρθωτα προβλήματα αυτοεκτίμηση.
0: Γιατί σκέψου, ρε παιδί μου, πες ότι έχουμε μέσα σχέση και σου έχω πει να καρφώσεις ένα κάδρο και σου φεύγει το σφυρί, το καρφί.
1: Γιατί δεν μπορεί να είμαι σαν το Μάνο. Γιατί... Αυτό θα είχε φάει και το χέρι μαζί, όλο.
0: Όχι, με το Μάνο. Γιατί δεν είσαι, ξέρω εγώ, σαν το θείο σου, κάποιον θείο που μπορεί να είχε
1: πάρει. Θείο Μαραγκό.
0: Ένα θείο Μαραγκό ενδεχομένω.
1: Μαραγκό δεν είχα, όχι.
0: Α πούμε ότι είχε, σαν το θείο σου, το ξέρω εγώ, τι ήταν. Έχει κανένα έτσι θείο που το χέρι πήγαινε καλά με τα όλα αυτά.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα ποιο θείο μου είναι το πιο βασταγέρο.
0: Θεία, μπορεί μια θεία.
1: Θεία, λοιπόν.
0: Έψαινε το χέρι.
1: Γιατί θα μου πει γιατί δεν είμαι στη θεία μου την Νίτσα.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Όχι.
1: Βαρύ χέρι φαντάζομαι έχει θεία Νίτσα. Δεν έχει τύχη, αλλά έτσι όπως τη βλέπω, εγώ τα φιλιά μου στη θεία Νίτσα.
0: Δεν θα σε πλήγωνα με κάποιο τρόπο, θα σε βγάζω ανίκανο βασικά. Και γενικώ οι συγκρίσεις δεν είναι καλό πράγμα.
1: Γιατί, τι σου έχω κάνει. Γιατί η θεία μου η Νίτσα είναι καλύτερη από μένα. Φιλιά πολλά, χαιρετίσματα στις αιρές.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί!

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ψεκασμοί στους οριζόνες Θεσσαλονίκης και η Μαθίας την ερχόμενη Δευτέρα για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Ραφίνα. Βρέθηκε οξυδωμένη χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποκλείστηκε το σημείο. Κρήτη. Παρατείνονται έως τις 3 Σεπτεμβρίου τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις. Αλάσκα. Νεκροί και οι 8 επιβαίνοντες του τσάρτερ που συνετρίβει. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς μια οικία φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα στρες μας?
3: Ποιο Eurovisionικό τραγούδι της Ελλάδας είναι στην κορυφή των streams?
2: Και φυσικά έχουμε και καταπληκτικό διαγωνισμό. Θα παίξουμε για να κερδίσετε προϊόντα κορεάτικα, ομορφιάς και περιποίησης από το PharmaTip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Βρίσκεστε στο κατάλληλο μέρος εδώ που έχετε το πρωινό σας πληρέστατο και όλο το καλοκαίρι φυσικά παρέα σας. Μάνος Γιώργος Μιράντα, η τριάδα που ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Μάνος ξεκουράζεται, ελπίζω να ξεκουράστηκα δηλαδή. Γιώργος και Μιράντα εδώ, να ξέρετε, δεν σας αφήνουμε ποτέ.
1: Εχθές με πήρε τηλέφωνο για να με ρωτήσει αν μια κυρία που έβλεπε εκεί που ήταν διάσημη.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει στην εκπομπή καλεσμένη.
0: Το πιστεύω.
1: Φαντάσου. Δηλαδή, δεν, ούτε αυτό δεν θυμάται.
0: Δεν θυμόταν και ποια είναι.
1: Όχι, όχι. Την έβλεπε και μου λέει αυτή είχε έρθει ποτέ στην εκπομπή.
0: Για να πάει να τη μιλήσει, τι
1: ναι, να τη πει γεια σα, έχετε έρθει στην εκπομπή μα.
0: Κάτσε εκεί που είσαι.
1: Φαντάσου,
0: όχι.
1: Δηλαδή.
0: Μην πα να τη μιλήσει. Όχι, όχι. Φιλιά, σε εσά που κάνετε τι διακοπέ σα, τι καλοκαιρινέ, ο φίλο Βασίλη, ο οποίο. Πε μα λίγο. Είναι ακροατή πολλά χρόνια από την Γερμανία.
1: Είναι, τα φιλιά μα κάνει βουτιέ τώρα εδώ στην Ελλάδα. Είναι καμιά φορά, βρε Μιράντα μου, να όταν είσαι, ας πούμε, σε ένα νησί, σε ένα μέρος, οποιοδήποτε, σου στέλνουν άνθρωποι που έχουν πάει, ανεβάζει ένα story και σου λένε: α, να πας εκεί, α, να κάνεις ένα τέτοιο, α, έχει ωραίους λουκουμάδες,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: στο τάδε μαγαζάκι.
0: Ή εγώ εκεί πέρα είδα και ένα άλλο ηλιοβασίλεμα, ναι, και κάπως έτσι.
1: Ή πας σε κάνα εκκλησάκι και σου λένε: α, χάναψε ένα κέρι και για μένα. Ναι. Ο συνδυασμός που έκανε ο Βασίλης δεν έχει ξαναγίνει.
0: Για πες.
1: Ανέβασα το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης που έχει ένα αντίγραφο έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης,
0: ναι,
1: και μου έγραψε: αχ, σε παρακαλώ, άναψε ένα κεράκι για μένα.
0: Στη Νίκη της
1: Δεν βρίσκω μανουάλι, άνθρωπε μου. Πού να το ανάψω, είσαι με τα καλά σου.
0: Καταπληκτικό.
1: Νομίζω ότι είχε απλά ενθουσιαστεί που είχε έρθει και αυτό στην Ελλάδα έτσι.
0: Βέβαια,
1: πολύ,
0: ναι,
1: γρήγορα. Πολύ πρόσφατα. Και μα, ναι, δεν βρήκα ούτε λαμπάδα ούτε κερί, τίποτα εκείνη τη μέρα.
0: Τίποτα εύκαιρο, ναι.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Πάει ο νους μου τώρα. Δεν τον μπάλωσε με κάποιον τρόπο την άλλη μέρα που του απάντησα.
0: Όχι, μπορεί να χάρει και πρόδει και το άγαλμα.
1: Το προηγούμενο story, ναι, ήταν από ένα πανηγύρι. Μήπως πήγαινα στο πανηγύρι,
0: ναι,
1: το κεράκι. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Πολύ εύστοχο όμως και, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Πάντως, Βασίλη, στο επόμενο πανηγύρι ή εκκλησία ή ό,τι είναι, τέλος πάντων, θα πάω.
0: Ανάψεις.
1: Χρωστάω, να ξέρεις. Εντάξει, λαμπάδα στον πόη μου, μη σου πω, άντε.

0: Με πολύ αγάπη.
1: Για όλους εσάς, καλημέρα σε όπου, σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν είστε.
0: Εκεί ερχόμαστε κι εμείς μαζί σας, είτε από το ραδιοφωνό σας, είτε από το ίντερνετ, τα application που έχουμε για τις συσκευές σας.
1: Ξέρετε, λίγο κοιτούσα τώρα τις φωτογραφίες που ανέβασε η Δέσποινα Βανδύ και μπορείτε να βρείτε στο κοσμοράδιο.gr το άρθρο.
0: Πολύ ωραίες φωτογραφίες ανέβασε φέτος η Δέσποινα, μπράβο.
1: Εξαιρετικά πέρασε.
0: Για κάποιες άκουσατε εξαμάξεις, να πούμε την αλήθεια.
1: Κοίταξε. Κάποιες πώς, όχι στο συγκεκριμένο post να πούμε, ήταν μάλλον λίγο αχρίαστη. Ίσως ήθελε να δει μια καλλιτεχνική.
0: Ήταν μια που φαινόταν το κάτω κομμάτι του μαγιό της.
1: Αρτιστική προσέγγιση. Okay. Δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων.
0: Ήταν αφαιρετική, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, μπορεί να μπει και κατά λάθος στην.
0: Σήκαμε στον λογαριασμό.
1: Πώς τη λένε, αυτό που βάζεις πολλές γαλαρίες. Όχι, πολλές φωτογραφίες.
0: Καρουσέλ.
1: Καρουσέλ. Δεν θα το θυμηθώ ποτέ αυτό.
0: Δεν πήρα.
1: Αυτή τη λέξη. Και γιατί τη λένε καρουσέλ.
0: Γιατί το καρουσέλ δεν γυρνάει έτσι. Τα γαλοχάκια εκείνα που κάνουν γύρω-γύρω, καταλαβαίνει.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει.
0: Α πούμε δρόμου τη πόλη καλύτερα, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη όλα κυλάνε ομαλά, ενώ στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις στο Πευκοχώρι και περισσότερες στο φανάρι της Νικήτης.

0: Jackie.
1: Oh.
0: Αυτή. Η Ελένη Φουρέρα. Επίσης, αυτή είναι που τα λέει όλα αυτά. Eurovisionικά λίγο θα κινηθούμε τώρα, διότι υπάρχει. Δεν θέλω να το πω μπιφ, αλλά υπήρχε ένα κοντράρισμα.
1: Υπάρχει μια ανακατάταξη.
0: Ναι, κοίταξε. Τα τραγούδια που έχουμε στείλει τη Eurovision, πολλοί κόσμος κάθεται, τα ακούει μέσα από πλατφόρμες, έτσι, τα στριμάρει. Οπότε μπορεί να τα ακούει, να τα ξανακούει. Και αυτά δημιουργούν και μια λίστα, μια κατάταξη. Ένα top 10, ας πούμε, ένα top 5, οτιδήποτε. Ήταν μπροστά η Μαρίνα Σάτι, έτσι, με το Ζάρι.
1: Για πολλά χρόνια ήταν το My Number One πρώτα. Όταν ναι. βγήκε το Ζάρι, ήρθε και την πέρασε. Ήρθε και το πέρασε το My Number One, βέβαια. Θα μου πεις, ψιλοάδικη η σύγκριση, γιατί το My Number One βγήκε σε μια εποχή που δεν υπήρχε καν το Spotify, έτσι.
0: Ναι, αλλά εντυπωσιακό από την άλλη πως το τραγούδι.
1: Το τραγούδι που είχε κερδίσει ωστόσο στην Eurovision.
0: Ναι, και η Σάντι πήγε μόλις το 24. Ναι. Η Έλενα Παπαρίζου είχε πάει το 2005.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, όμως αυτό τώρα έχει ανατραπεί και πέρασε πάλι το My Number One.
1: Πρώτο, ε! Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην Έλενα. Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα. Αυτά νομίζω πάνε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πρέπει να βάλω στην εξίσωση εγώ τώρα να κάνω τέτοιο γόρτο διαβόλου. Θα μου πεις, δεν είναι της Ελλάδας, είναι της Κύπρου. Α. Θέλω να δω που είναι το Fuego.
0: Το Fuego, ναι. Εντάξει.
1: Εκεί θα κάτσω και θα μετρήσω τώρα εγώ μόλις μιλήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Να δούμε, γιατί βλέπω το Fuego έχει 119 εκατομμύρια streams.
0: Oh.
1: Κάτσε να δω πώς έχει το My Number One, να μετρήσουμε αυτά τα δύο.
0: Δες αυτά τα δύο τώρα πώς πάει. Πάντως όλες αυτές οι λίστες, ρε παιδί μου, σου θυμίζουν κιόλας ότι κάποια τραγούδια ήρθαν και θα μείνουν. Έχουν μπει τόσο μέσα στην καρδιά μας.
1: Εδώ λέει 40.
0: 40?
1: Ναι.
0: 40.
1: Δηλαδή αν ισχύει αυτό που μου δίνει το τέτοιο,
0: 40.
1: Το 119 με το 40 έχει μια απόσταση.
0: Μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη.
1: Ορίστε, η Κύπρος έκανε τη διαφορά και το Fuego.

0: Και τώρα η στήλη της μόδας στην εκπομπή. Ασχολούμαστε με τα υποδήματα.
1: Να περάσουν τα κορίτσια. Α, ωραία.
0: Και τα αγόρια, σας παρακαλώ, γιατί παντόφλα σαγιονάρα φοράνε πλέον ανεξαιρέτως όλοι μικροί μεγάλοι. Mm. Υπάρχει και η παντόφλα που λέμε αυτή της πισίνας, που πιάνει όλο το πάνω μέρος του κουντεπιέ.
1: Δεν με βολεύει, με ζορίζει πάρα πολύ. Όχι, με ζεσταίνει. Με νιώθω εγκλωβισμένος. Δεν μπορώ, θέλω να αποδράσω από αυτές τις παντόφλες.
0: Δίχαλο, σαγιονάρα.
1: Δίχαλο μ' αρέσει, αλλά να σου πω κάτι. Να το βάλω για να πάω στην παραλία. Γιατί αλλιώς δεν βολεύω με μοιράδα μου και με αυτό. Δηλαδή φλάπα, φλούπα, φλάπα, φλούπα. Και να θες λίγο έτσι μια υποστήριξη, βρε αδερφέ μου. Τώρα δεν είμαστε και 5 χρονών.
0: Όντως, βλέπεις όμως αρκετό κόσμο το φοράει και να πάει για καφέ, να πάει.
1: Καλά κάνει ο κόσμος. Δεν θα πω εγώ σε κανέναν την αφορέ.
0: Όχι.
1: Για μένα σου λέω.
0: Στη δουλειά όμως, πες ότι σε βόλευαν οι παντόφλες και οι σαγιονάρες. Πες ότι σε βόλευαν.
1: Να σου πω κάτι. Θα ήθελα να με βολεύουν και να ερχόμουν με τα σαγιονάρα.
0: Φλάπα, φλούπα με τι σαγιονάρε.
1: Φλάπα, φλούπα, σε κάτι με νοιάζει. Θα σα ενοχλήσω, μήπως.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα σε ρωτήσω αν σ' αρέσει. Άμα μ' άρεσε εμένα, δεν με νοιάζει αν σ' αρέσει εσένα.
0: Καλά, είσαι άνθρωπο που ξέρουμε. Αν μα αρέσει, του γράφει όλου εκεί που δεν πιάνει. Αλλά
1: τι είπε.
0: Τι, αυτό.
1: Για ποιο θέμα.
0: Για γενικά.
1: Γιατί το λε σαν να κάτι έχει, σαν να κάτι. Σαν να έχει κάποιο παράπονο.
0: Συγγνώμη, παιδί μου, δεν. Αλλά.
1: Συγγνώμη, στεναχωρηθώ τώρα εγώ, άμα δεν σ' αρέσουν οι παντόφλε μου.
0: Τι να στεναχωρηθώ.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Ναι, αλλά για τι φόρμε που φοράνε κάποιοι. Λες και εσύ δεν μ' αρέσει,
1: φόρμες.
0: Δεν μπορώ. Ναι, μου φοράνε έξω. Και βγαίνουν αυτά τα ξεχυλωμένα.
1: Φόρμες ξεχυλωμένες.
0: Το έχει σχολιάσει άπειρες φορές. Μην κάνεις τώρα ότι δεν θυμάσαι.
1: Ξεχυλωμένες.
0: Μην κάνεις πριν.
1: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι.
0: Τις βερμούδες αυτές, τις πολυχήμα, τις φούτερ.
1: Πολυχήμα φορά... φούτερ.
0: Καλέ, προχθές τα λέγαμε.
1: Συγγνώμη, δεν πάει ο νους μου τώρα σε τι. Θα... Για να το λες εσύ θα το είπα.
0: Ας μείνουμε στις σαγιονάρες. Ναι. Σαγιονάρα ή παντόφλα στη δουλειά.
1: Το έχετε κάνει. Για πείτε, για πείτε. Ελάτε, εμένα ναι, εμένα όχι θα απαντήσετε, εντάξει. Στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί σας περιμένουμε. Μπείτε και πατήστε την πιο κοντινή σας επιλογή.
2: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Γεια σας, όπου κι αν είστε, καλημέρα. Κοσμοράδιο 9, 5 και νούμερο 1, 21η μέρα του Αυγούστου. Φυσικά και μας βρίσκει παρέα ως τις 12. Δεν πάμε πουθενά εμείς εδώ, ε.
1: Καλέ, δεν το κούναμε ρούπι, είστε με τα καλά. Σας αφήνουμε εμείς. Σαν κάτι άλλους που σου κάνουν, δεν φεύγουν. Άλλοι γυρνάνε, άλλοι δεν γυρνάνε.
0: Γιώργος και Μιράντα εδώ με όλους εσάς. Και μας λέτε πολύ συχνά ότι είστε, ότι σας κάνουμε ωραία παρέα. Ο τρόπος που τα λέμε, σας κάνουμε και χαμογελάτε, σας φεύγει έτσι το άγχος.
1: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Συμφωνεί μαζί σας και
0: η επιστήμη.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει πως η φωνή ενός οικείου και έμπιστου προσώπου, ακόμα και με ένα τηλεφώνημα, μπορεί να επηρεάσει το στρες που μπορεί να βιώνουμε. Αντιδράμε καλύτερα. Δηλαδή αυτό το πάρε με ένα τηλέφωνο όταν τελειώσεις.
1: Ναι, πάρε να μου πεις τι έγινε στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Πάρε να μου πεις τι έγινε στην ταβέρνα.
0: Οπότε ξέρεις ότι θα μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο δικό σου. Θα σου με το τηλεφώνημα στη μαμά ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Γιώργο.
1: Ναι,
0: ξέρω, ανθρώπους μιλάνε 3, 4, 5 φορές με τη μαμά του.
1: Εγώ μία φορά.
0: Ξέρω τι λένε.
1: Μία φορά τη μέρα.
0: Δεν έλεγε στην αλήθεια. Ναι. Ποιο μου το έλεγε πρόσφατα. 6 φορές τη μέρα.
1: Μας το έλεγε μια Κροάτρια μια μέρα που έλεγε. Μιλήσαμε μόνο 2 φορές μέχρι τώρα.
0: Τι λέτε.
1: Μιλάμε 6. εγώ το πολύ 2 Μιράντα μου, να ξέρεις. Άμα κάτι υπάρχει, α πούμε, έτσι μεγάλο. Αλλά η μία είναι στάνταρ. Μόλις φύγω από εδώ, την παίρνω τηλέφωνο που με τα νέα μας.
0: Όσοι δεν το κάνετε λοιπόν, μήπως να εντάξετε ένα τηλεφώνημα στη μαμά σας, τον μπαμπά σας, ένα γνώριμο πρόσωπο που η φωνούλα του θα σας κάνει να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε.
1: Ναι, Μιράντα μου, κοίταξε, είναι αυτή η οκυτοκίνη που λένε, η ορμόνη τέτοια. Ειδικά λέει το όταν τα παιδιά άκουσαν τη φωνή της μητέρας τους, έκαναν, πώς το λένε, εμφάνισαν τις ίδιες
0: αντιδράσεις
1: με όταν τη βλέπουν από κοντά.
0: Α, τι ωραία. Ναι. Βέβαια, θα έχει στο μυαλό τη μαμά όταν λέει, έλα γλυκούλη μου, έλα μωρό μου, σου έχω ετοιμάσει το αγαπημένο σου φαγητό. Και όχι εκείνο το. Ξύπνα! Θα αργήσεις στο σχολείο!
1: Χτυπούνε καμπάνες.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Με πολύ αγάπη, καλημέρα σας. Καλές διακοπές για εσάς που είστε σε τέτοια φάση. Καλή δουλίτσα σε εσάς που είστε στην ίδια φάση με εμάς.
1: Καλή προσαρμογή. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι, το είπαμε. Ακούγοντας βέβαια Ελικοκίνο, το μυαλό μου εμένα πήγε στα music events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί θα είναι η Έλλη και την περιμένω πραγματικά πώς και πώς. Έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω live.
0: Και εγώ θέλω να τη δω την Έλλη. Την είχα δει μια φορά έτσι. Έχει πολλά χρόνια.
1: Ναι, θες.
0: Ήταν μαζί με κάποιον άλλο καλλιτέχνη.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Αλλά τώρα πήγα την ώρα που βγήκε η Έλλη.
1: Το καλύτερο. Και τώρα θα είναι μαζί με την Ανδρομάχη, Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Το πληρέστατο πρόγραμμα υπάρχει και σε ανάρτηση στο Instagram, αν θέλετε να το βρείτε, να το δείτε.
0: Βεβαίως, καρφιτσωμένο πάνω-πάνω. Η πρώτη ανάρτηση είναι, θα την βρείτε, κάντε την εκεί και. Πώς τα λένε,
1: αποθήκευση.
0: Στείλτε την και στους φίλους σας που θέλετε να πάτε μαζί, να τους πείτε. Α, εκείνη τη μέρα σε έχω κλεισμένο,
1: Και κανονίστε με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘΚ και κλείνοντάς το νωρίς μέχρι 31 Αυγούστου είναι μόλις 7 ευρώ.
0: Το early bird που λέμε. Εντάξει, οπότε να το κανονίσετε, να το πάρετε σε προνομιακή τιμή. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία είναι έτοιμη να μας πει.
2: Παραμένει το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι και αρκετές στο δεύτερο στο Φανάρι της Νικήτης.

0: γίνεται.
1: Καλώς ήρθατε. Παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλοι είμαστε και εσείς και εμείς, ο Γιώργος και η Μιράντα. Τώρα θα κάνω το μάνο που λείπει. Πώς ετοιμάζεται όταν είναι να τραγουδήσει.
2: Φίγκαρο. Αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, για να υπάρχει αυτός ο πρόλογος, σημαίνει ότι έρχεται η ώρα να παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρι. Γιατί μπορεί ο Μάνος να κάνει τις βουτιές του, αλλά εμείς εδώ έχουμε τα φάλτσα του.
1: Σας σκέφτηκε και λέει: δεν μπορώ να αφήσω τους φίλους και τις φίλες χωρίς να ακούσουν την φωνάρα.
2: Μας άφησε αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη για να κερδίσετε εσείς ένα υπέροχο δώρο που ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Το PharmaTip, αν μπείτε στο pharmatip.gr, έχει μια υπέροχη συλλογή από κορεάτικα προϊόντα. Πάρα πολλά για όλες τις ανάγκες, για όλες τις ηλικίες και πράγματα που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο, με τα μαλλιά, με τα χείλια, μακιγιάζ, αντιλιακή προστασία, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Korean Beauty, αξίας 50 ευρώ τα προϊόντα που θα αποκτήσετε με την δωρεπιταγή που θα κερδίσετε, αρκεί να καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που φαλτσάρει ο Μάνος.
2: Βεβαίως. Και μετά θα πάτε στην Κατσιμίδη 2 να πάρετε τα δώρα σας από εκεί, από το PharmaTip που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη στάση του μετρό.
1: Ευκλήδης,
2: σας το καλό, κόλλησα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρι αμέσως τώρα. Καταλάβετε εσείς ποιο είναι το τραγούδι και σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρι. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
4: Πρέπει να ντρέπεσαι, πρέπει να κλαις. Δικαιολογίες άλλο πια μη μου λες. Μη κουράζεσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν νοιάζεσαι. Πρέπει να ψάξω άλλη αγάπη να βρω. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αρκετό. Και εσύ βιάζεσαι να φύγεις. Ετοιμάζεσαι.
1: Πω.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Λες να ξύπνησα.
2: Και ηχογραφημένο στο ίδιο χάλια είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ να ρωτιέμαι πώς ξύπνησε η τραγουδίστρια που ήταν εδώ χθες και τα έλεγε αυτά. Και τα έλεγε.
2: Ναι.
1: Μήπως ακούστηκε.
2: Θα τα είπε σίγουρα πολύ καλύτερα.
1: Ναι, μήπως μας κάνει παράπονα, αλλά να. Δεν είναι εδώ.
2: Δεν φταίμε εμείς. Ήταν το κόνσεπτ τέτοιο. Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, πάρτε το κινητό, μπείτε στο Viber.
1: 6982-951-951. Εκεί στέλνετε το μήνυμα γράφοντας PharmaTip, το όνομα, τίτλο και τραγουδίστρια και μπαίνετε στην κλήρωση για τη δωρεπιταγή.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Ναι. Και η Μαρινέλα από πίσω, ε.
1: Βέβαια. Και περιμένω πώς και πώς να το ακούσουμε και αυτό live. Και έχει να πει πάρα πολλά. 30 χρόνια απορία είναι αυτά του Αντώνη Ρέμου. 12 του Σεπτέμβρη, θυμίζουμε το Σάββατο, η μεγάλη συναυλία δωρεάν για όλους, για όλη την πόλη και όχι μόνο.
0: Στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη.
1: Με Κοσμοράδιο 95 κομμένα και έρχονται εκπλήξεις, θα τα μάθετε όλα εν καιρό.
0: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι που δεν φαντάζεστε. Δηλαδή, θα μας πει η Σοφία απαντήσεις από την ερώτηση που σας κάναμε σήμερα.
1: Τι λέτε σε κάποιον που εύχεται καλό χειμώνα.
2: Τη θεία σου λέει η Τζάνα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, απαντάει η Δήμητρα.
1: Πολύ σωστή απάντηση.
2: Η Κυριακή, άντε λέει να δροσιστούμε. Και η Σόνια λέει που σβιάζει λίγο. Αρνούμε. Γράφει όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ. Όχι, όχι, όχι.
0: Μια γρανίτα πολεμώνει για παρηγοριά.
1: Ναι, ναι, ναι.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν πρόλαβε να φύγει. Μας έλειψε κιόλας. Η Μαντάνα, η οποία ήρθε εδώ γιατί είχε τα γενέθλιά της 26 Αυγούστου. Δεν ήρθε για να κάνει αυτή την Μαντόνα, την Παναγία, σε καμία περίπτωση. Τίποτα, κάτι άκουσα κάποια στιγμή. Ξέρεις τώρα, δεν τη συμπαθούν όλοι. Αλλά πέρα από τη συμπάθεια.
1: Δεν συμπαθούν όλοι, μιλάτε μου, ούτε τις τηγανιτές πατάτες.
0: Σωστά, ούτε καν την πίτσα. Λοιπόν, έκανε τεράστια διαφήμιση στη χώρα μας. Είναι αλήθεια αυτό. Και το βίντεο που ανέβασε χθες, βιντεάκι με μουσική που άκουσε ένα από τα
1: τραγούδια. Δεν φτάνανε οι φωτογραφίες που ανέβασε, έκανε και βίντεο μάλιστα.
0: Όλο το βίντεο, πώς πέρασε τα γενέθλιά της. Δύο φορές φαίνεται η ελληνική σημαία, Γιώργο μου. Και αν εγώ σου ξέρω τη Μαντόνα, που είναι πάρα πολύ καλή στο PR και στο δημόσιες σχέσεις, θα μπορούσε να την κρύψει, να μην φανεί, να μην λέει ρε παιδί μου και που ήρθε. Σιγά, εντάξει.
1: Δεν είχε ανάγκη να το κάνει.
0: Όχι, αλλά πέρασε τόσο ωραία και το έδειξε. Και έκανε ακόμα και τον Πρωθυπουργό να της ευχηθεί. Happy birthday, Madonna. So glad you had a great time in Greece. Come back next year.
1: Come back, κυρία Μέρκελ. αυτό ήταν ο Πρωθυπουργός. 68 έκλεισε η Madonna.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Μετά τις τελευταίες ευχές, πιστεύεις, θα υπάρξουν
0: τέτοια.
1: όχι,
0: Γιώργο.
1: Ήθελα να πω να τα εκατοστήσει.
0: 100,
1: να έρχεται κάθε χρόνο. Νευρυγεία, νευρυγεία.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
5: Υπάρχουν το νιώθω.
4: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου,

0: Δάσους.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. We'll be right back.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άγνωστος κάρφωσε 20 μεγάλα καρφιά σε μουριά στην περιοχή του Βαρδάρη. Κοζάνη. Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης που δεν επέστρεψε στις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας μετά από άδεια. Λευκάδα. Ασυνείδητος οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνη και παράνομη προσπέραση πάνω στη γέφυρα. Σε ετοιμότητα η πυροσβεστική λόγω καύσωνα. 110 drones σε 24ωρη επιτήρηση για τον κίνδυνο φωτιάς. Κύπρος. Τουρκικά drones και μαχητικά παρενοχλούν κυπριακές πτήσεις. Ελεγκτής απέτρεψε σύγκρουση με επιβατικό αεροσκάφος. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Άλλη μία νέα τάση στο dating που πρέπει να γνωρίζουμε.
3: Έχουμε φυσικά μία ανακάλυψη η οποία θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Έχουμε σαλάτες με πρωτεΐνη, είναι δυνατόν?
2: Τι πάντρεμα είναι αυτό?
3: Πάντρεμα με μπριζόλες, δεν φαντάζεσαι.
2: Θα μάθουμε.
3: Δεν
2: και
3: έχεις ιδέα.
2: Επίσης, προσκλήσεις θα πάρετε για το θέατρο Δάσου στην κωμωδία Όχι άλλο κάρβουνο. Ετοιμαστείτε. Όπως πάντα και για τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τίποτα όρθι δεν θα μείνει. Τίποτα ρε παιδί μου, άντε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ρε Μιράντα. Άμα βγουν τώρα αυτά τα μαρούλια, εσύ θα τα τρως.
0: Τι μαρούλια είναι αυτά καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο φίλοι μας, εσείς που πρέπει να φάτε σαλάτα και λέτε αχ δεν μπορώ, θέλω την πρωτεΐνη μου. Δεν είναι δυνατόν.
0: Φάτε και το ένα και το άλλο.
1: Από την άλλη, οι βίγκαν και οι χορτοφάγοι θα πρέπει να σκεφτούν αν αυτά τα κόκκινα μαρούλια, τα οποία θα έχουν λέει ολόφρεσκη χοιρινή ή φωδινή πρωτεΐνη, ο Χριστός και η Παναγία, θα μπορούν να τα καταναλώσουν ή όχι.
0: Τώρα θα πείτε πώς γίνεται αυτό, έχουν φτάσει μέχρι εκεί οι επιστήμονες.
1: Μου σου λέει εδώ πέρα πήραν οι επιστήμονες εκεί το Imperial College του Λονδίνου και είπαν ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα φυτά για βιώσιμη παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών.
0: Να το κάνουν γιατί η μαζική κτηνοτροφία και όλα αυτά που γίνονται κυρίως στις μεγάλες μονάδες του εξωτερικού, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, δεν μας φτάνει να παράξουμε όσα καταναλώνουμε, κάνει πολύ κακό στο περιβάλλον.
1: Βέβαια από την άλλη, μην το φαντάζεσαι ότι θα είναι ακριβώς σαν σαλάτα. Αυτό λέει θα υπάρχει σε φυτά και μετά θα χρησιμοποιείται για να το αποξηράνουν και να έχει 800 χιλιοστά του γραμμαρίου κάθε κιλό αποξηραμένου μαρουλιού, ας πούμε.
0: Αποξηραμένο αυτό τρώτο μαρούλι εν τέλει.
1: Ή καπνού. Αν θα καπνίζετε κιόλα.
0: Α, τι λένε, Γιώργο.
1: Τι κάνεις, καπνίζω την μπριζόλα μου εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι. Είναι high protein, αφήστε με.

0: Καλημέρα φίλοι μας και φίλες μας.
1: Μαγικά να είναι όλα όσα περνάμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και όταν είστε στις συναυλίες που σας προτείνουμε και σας δίνουμε και προσκλήσεις και όλα, πώς δεν περνάτε ωραία. Προχθές ο Στέλιος Ρόκος εκεί στα Μουδανιά, Γκάζος Ερόκαρε, περάστε εκπληκτικά. Σήμερα σειρά του Ακύλα, έτσι.
0: Χαμός θα γίνει, χαμός πραγματικά.
1: Και δεν έχετε κερδίσει πρόσκληση. Εντάξει, παιδιά, όπως σας έχουμε πει, τους καλλιτέχνες είναι ωραία να τους βλέπουμε από κοντά. Είναι πολύ διαφορετική αυτή η αίσθηση να είσαι στη συναυλία και να αφήνεις να σε παρασύρουλη αυτή η ενέργεια.
0: Το ζεις που λέμε, ναι. Αυτό είναι πραγματικά. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι για να μην χάνετε τίποτα, να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις. Τώρα.
1: Να δούμε τι έχουμε από κίνηση στους δρόμους, γιατί εντάξει, η πόλη ναι, μεν είναι άδεια, αλλά έχουμε θεματάκια στον περιφερειακό, Σοφία.
2: Μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Ενώ στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις στο Πευκοχώρι και στην Κρυοπηγή, αλλά και στο φανάρι της Νικήτης.

0: Εμείς δεν κρίνουμε. Και τώρα να συντονιστήκατε, κανένα πρόβλημα. Βέβαια, σας περιμένω από τις 8 το πρωί, έτσι.
1: Ναι, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Ό,τι ώρα και να συντονιστείτε, αγαπημένη επιτυχία θα ακούσετε. Καμιά φορά πέφτει και πάνω στα ωραία τα flashback που τόσο αγαπάτε. Όλα όμως που ακούμε τώρα και μας ενθουσιάζουν. Και ο Θοδωρής Φέρης στις 26 την Τετάρτη θα είναι στην Καλαμαριά και στο στάδιο. Και εσείς θα είστε εκεί, φυσικά. Τι κόσμος. Καλά, δεν φαντάζεσαι πόσους ακούω που λένε.
0: Και εγώ θα είμαι.
1: Από νωρίς. Ευτυχώς ο χώρος είναι μεγάλος.
0: Θα χωρέσουμε όλοι, μη στεναχωριέστε.
1: Ναι, καλέ, ναι. Κοίταξε τώρα, έπεσε στο μάτι μου μία είδηση που λίγο με τρομάζει.
0: Πες μου, μιλάτε μου, τώρα μην στο μάτι σου.
1: Ναι, ένας 70χρονος λέει, 78χρονος, τι θες πρωτεία.
0: Μάλιστα.
1: Τον ξεγέλασαν κάποιοι απατεώνες, τον προσέγγισαν ως στελέχη επενδυτικής εταιρείας του εξωτερικού.
0: Ωραία.
1: Τον ψήσανε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ.
0: Ωραία.
1: Και πόσα λες να επένδυσε σε εισαγωγικά.
0: Έπεσε και εμένα το μάτι μου, μοιράζει.
1: 300
0: χιλιάρικα, για όνομα του Θεού.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Εντάξει, δηλαδή. Τι να πω.
1: Στα 78 σου που έχεις ήδη πάρει τη σύνταξή σου και έχεις, ναι, και ένα καλό κομπόδεμα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Για να δίνεις 300 χιλιάρικα για παιδί, φαντάζομαι δεν είναι και τα μοναδικά σου.
1: Τα θέλεις για τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τους εξασφαλείς και αυτούς τη ζωή. Γιατί...
0: Δεν ξέρω, γιατί τα σάφανα δεν έχουν τσέπες, μην
1: τα πει. Ναι, και επίσης θα έπρεπε ήδη να γλεντάς και να καλοπερνάς με τα χρήματα.
0: Γλέντα τη ζωή, γλέντα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη.
1: Α, τα κρύπτω για άλλους. Ναι. Και τέλος πάντων που, ναι, δεν ξέρεις τώρα τη φάση. Πάει, τα χάσει παπαλά.
0: Αυτό ήταν. Δεν τους βρήκαν αυτούς τους.
1: Ψάξουν αυτοί που πρέπει, που δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι κι εγώ.
1: Αλλά να προσέχουμε, να προσέχουμε.
0: Ναι, ναι. Μην επενδύεται στο στρώμα όλα, Μιράντα.
1: Να σου πω, εγώ επενδύσεις, ειδικά στη σύνταξή μου. Αντε καλέ, θα βγαίνω τσιπουράδικα, Γιώργο, εκεί να δεις.
0: Αχ, ωραία, περιμένω την ώρα, αντε.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: όλα πολλά, να σας πούμε πρώτα καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όχι άλλο καρβουνό!
0: Όχι!
1: Όχι, Μιράντα μου.
0: Αυτή η ατάκα βέβαια είναι θρηλυκή. Από τον Νίκο Κούρκουλο, από την ταινία Ορατό της Μηδέν.
1: Ναι.
0: Σε μια ταινία πολύ εμβληματική, θέλω να σου πω. Και μάλιστα είχε αρνηθεί λέει, τον Κασκαντέρ για εκείνη τη σκηνή με το ελικόπτερο που τον σώζει από το ναυάγιο. Ήθελε ο ίδιος να το γυρίσει.
1: Τώρα βέβαια καμία σχέση με αυτή την ταινία, αλλά από εκεί δανείζεται τον τίτλο της η παράσταση για την οποία θα σας μιλήσουμε. Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας την υπογράφουν και καταλαβαίνετε ότι κάτι σημαίνει αυτό πολύ πολύ σημαντικό.
0: Όλοι οι ηθοποιοί ένας και ένας πολύ πολύ αγαπημένοι για να περάσετε εσείς εκπληκτικά. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθήλη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης.
1: Παιδιά, προσέξτε, πρόκειται για μια πολύ ωραία κωμωδία με τραγούδια, διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις.
0: Στα social media και τις viral στιγμές.
1: Στο σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας.
0: Και γενικά είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας που παραμορφώνεται ή τον παραμορφώνουμε. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την καταπληκτική αυτή παράσταση με προσκλήση από το Κοσμοράδιο. Τη Δευτέρα θα πάτε στο θέατρο Δάσους.
1: Στις 9 και 4. Έτσι έχετε να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις. 5 τυχεροί από εσάς θα πάρουν και ένα άτομο μαζί τους που αγαπάνε πολύ και θα περάσουν τέλεια το βράδυ της Δευτέρας. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας και μπείτε στο Viber.
0: Γράψτε τη λέξη θέατρο, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6982-951-951.
2: Αλλά παίρνουν όλα.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και

0: Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα σας.
1: Προς το παρόν καλοκαίρι, ναι. 21η μέρα του Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, και έχουμε ακόμα πολλές ζέστες μπροστά μας, μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Κοσμοράδιο 95,1, ο Γιώργος και η Μιράντα εδώ κάνουν ό,τι μπορούν για να είστε εσείς καλά, να περνάτε όμορφα, να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Να μαθαίνετε και τις νέες τάσεις στο dating.
0: Έχουμε μία σειρά από τέτοια. Κάθε μέρα κάτι τις μαθαίνουμε, βρε παιδί μου, έτσι, να έχουμε μια ενότητα, εγκυκλοπαίδεια σχέσεων.
1: Χθες ήταν το cuffing, αυτό που βάζει στον άλλον, ας πούμε, σαν χειροπέδα για λίγο όσο θες εσύ και μετά τον αφήνει.
0: Ναι, όχι, είναι προσωρινή, το ξέρει μόνο ένα.
1: Ναι.
0: Τώρα σήμερα θα μάθουμε, άκου μοίρα, το τρελαθεί. Το cookie jarring.
1: Βάζω cookie jarring. Τα μπισκότα μέσα στο βάζο.
0: Παθαίνει βαζομπισκότωση, κατάλαβε. Άκου να δει τι σημαίνει αυτό, λέει.
1: Είναι.
0: Όταν κάποιο σε κρατά ω δεύτερη επιλογή, επικοινωνεί μαζί σου που και που, κυρίω όταν βαριέται, νιώθει ανασφάλεια για τη σχέση του, που είναι άλλη, όχι η δική σου. Μια άλλη. Πού δεν την ξέρεις.
1: Εγώ δηλαδή είμαι καβάντζα.
0: Ή όταν δεν του βγαίνει το άτομο που πραγματικά θέλει, είσαι εκείνο το μπισκότο στο βάζο.
1: Ναι, ξέρεις ότι το έχεις.
0: Έχει πάρει λίγη υγρασία μέσα.
1: Ναι,
0: είσαι σε φάση για να δεις στο μπέκ.
1: Αλλά. Ξεράθηκε.
0: Ναι, αλλά σου λέει από το λότελα καλή και Παναγιώτενα. Θα πάρω τη Μιράντα, δεν πειράζει.
1: Από
0: την ξηρασία καλή είναι.
1: Την ξεραμένη και τη σταφυλιασμένη, την κατσιασμένη. Έχει βγει κανένα μαμούνι, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν είμαι εγώ το κουκιτζάρι κανενό. Άντε με τα πάρω.
2: Υπάρχει γι' αυτό και ζω.

0: έχουμε ανάγκη και αυτά τα τραγούδια, βεβαίως, για κάθε διάθεση. Ό,τι όρεξη και να έχετε, Κοσμοράδιο 95,1 από ποικιλία. Δεν μπορείτε να πείτε.
1: Δεν έχετε παράπονα.
0: Φιλιά πολλά στη φίλη την Ελένη, που είναι στον παράδεισο, λέει, της Χαλκιδικής.
1: Α, τι ωραία.
0: Κάπου στο Μαρμαρά.
1: Τέλεια.
0: Χρόνια πολλά στον αγαπημένο, στον Παναγιώτη, που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Να τον χαίρεσαι και να σε χαίρετε.
0: Και να ζείτε πάντα ονειρεμένα και παραδεισένια.
1: Αχ, και εμείς να είμαστε παρέα από δίπλα. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, Σοφία, πώς τα περνάνε.
2: Έτσι και έτσι, όσοι βρίσκονται στο περιφερειακό, λίγο εκεί στο ύψος της Πολύχνης, γιατί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, ενώ στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις σε Πευκοχώρη και Κρυοπηγή, ενώ αρκετές είναι στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: Όταν θες να είσαι ψηλά, να είσαι.
1: Να είμαστε, γιατί ανεβαίνουμε μαζί.
0: Αυτό ισχύει, το θέλουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε νούμερο ένα στην ακροαματικότητα.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Όταν πας σε ένα Λούνα Πάρκ όμως,
1: μπορεί να μην θέλεις να σηκωθείς και να μην θες, αν σηκωθείς, να μείνεις εκεί πάνω.
0: Αυτό. Να σηκωθείς, να κατεβείς, να κάνεις τέλος πάντων τι παιχνίδι, πώς το λένε αυτό που έχεις επιλέξει, αλλά.
1: Θέλω να σου πω, για όλα τα λεφτά του κόσμου, ό,τι και να μου δίνεις, εγώ εκεί πάνω δεν ανεβαίνω.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί και να ανέβω και να μου έχεις δώσει εσύ, πες, τους λέω, σου 100 χιλιάρικα. Δεν ήθελες να μου δώσεις, αλλά πες. Εγώ δεν θα τα χαρώ αυτά ποτέ. Θα πεθάνω εκεί πάνω μόλις ανέβει.
0: Αν σου δώσουν 550 χιλιάρικα.
1: Όσο και να μου δώσεις, εγώ θα έχω ψοφήσει εκεί πάνω.
0: Για 25 λεπτά δεν θα καθόσουν.
1: Καλή, δεν θα. Θα έχω του μπανιάσει, θα με κατεβάσουν και θα με πάνε κατευθείαν για. Ιστοπό χλωρών, ιστοπό αναψύξεω.
0: Ωραία, θα σου κάνουμε ένα κάρπε, ένα κάτι τι, θα συνερχόσουν. Και θα βρει και 550. Τι έγινε λοιπόν, γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί πριν μερικά χρόνια είχαν εγκλωβιστεί κάποια άτομα σε ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ εκεί στο Πόρτλαντ, στι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Ευτυχώ είναι μακριά, ναι.
0: Είχε χαλάσει αυτή η ρόδα που του είχε ανάποδα στον αέρα πάρα πολλά μέτρα.
1: Να σου ανέβει και το αίμα στο κεφάλι.
0: Για 25 λεπτά. Κρεμόντουσαν σαν τι νυχταρίδε, φανταστείτε έτσι. Σαν τα τσαμπιά τα σταφύλια. Ανάποδα. Τελικά επιδικάστηκε η αποζημίωση 550.000 δολαρίων.
1: Στον καθένα.
0: Ναι, οι 16χρονε που κάναν τη μήνυση πήραν τα λεφτά. Οι άλλοι δεν μηνύσαν, εγώ αυτό απορώ. Γιατί λέει.
1: Μόνο οι 16χρονε. Μπράβο στου 16χρονε.
0: Τέλες. Κάποιοι εντάξει, είχαν μια διαθεσία, κάνανε μετούλη, λίγο ζαλίστηκαν. Λίγο...
1: Τώρα, να είσαι ανάποδα, να κάνει και με του. Είσαι τώρα δηλαδή με τα καλά σου. και λίγα του δώσανε, θα πω εγώ.
0: Καταλάβαμε, Γιώργο, πω αν καμιά φορά. Λέω, αν κάποιο θέλει λίγο να σε τιμωρήσει.
1: Ναι, βάλτε με στη ρόδα. Τίποτα, όχι, όχι, ποια ρόδα, περίμενε. Στην μπαλαρίνα βάλεμε.
0: Μπαλαρίνα.
1: Πεθαίνω και στην μπαλαρίνα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.

0: μαζί σας εδώ κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Για να θυμίζουμε τα γλέντια, τους χορούς, τα ωραία, τα στιγμιότυπα, τα μουσικά, τα καταπληκτικά, τα πανηγυριτζίδικα. Δεν ακούστε ωραίο αυτό. Τα πανηγυριώτικα. Τα
0: πανηγυρικά.
1: Όταν έχεις πάει στο πανηγυρί, τι είναι αυτή η ανάμνηση, πανηγυριτζίδικη δεν είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Πανηγυρική,
0: όχι.
1: Του πανηγυριού
0: εμπάσχε. Πανηγυριώτικη. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, θα σας πούμε.
1: Καλό χειμώνα.
0: Τι, καλό χειμώνα, ξέρετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι αγαπημένη μου εποχή το καλοκαίρι, αλλά από την άλλη δεν θα πω και καλό χειμώνα, για όνομα του Θεού.
1: Είναι βαρύ.
0: Σας ρωτήσαμε τι απαντάτε σε αυτούς που σας το εύχονται αυτές τις μέρες. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας.
2: Η Ειρήνη λέει: επικρατεί το χριστιανικό μου φρόνημα και δεν απαντάω.
1: Σε καλά.
0: Βοήθησε. Αγαπάτε αλλήλους.
2: Καλή ανάσταση και του χρόνου, λέει ο Πάνος.
1: Okay.
0: Το προχώρησε, το προχώρησε.
1: Πολύ.
2: Η Έλενα απαντάει ότι χειμώνα και καλό δεν υπάρχει.
0: Αρχίσαμε τώρα τι τιμολογίες.
1: Έχει πληρώσει πολλά στους λογαριασμούς αερίου.
0: Γιατί στο air-condition δεν πληρώνει.
1: Ξέρω κι εγώ, μπορεί να έχει ένα εξοχικό και να φυσάει συνέχεια.
2: Εντάξει, τουλάχιστον το απαντάει. Γιατί ο Άκης δεν έχει ψυχρή αντίδραση, τον χαστοκίζει, λέει.
0: Όχι, η βία δεν είναι λύση. Η Λία είναι βύση.

0: Ναι, φυσικά. Όλους σας. Γι' αυτό είμαστε εδώ κάθε πρωί από τις 8. Θα ξυπνούσαμε, βρε. Με έχετε μένα για πρωινό τύπο.
1: Όχι,
0: ποτέ δεν
1: τι με είχατε μένα, μήπως.
0: Αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο 16,5 πλέον χρόνια εδώ στο πρωινό.
1: Πλέον 17.
0: Και είμαστε διακοπές, τέλος πάντων, χωρίς ξυπνητήριο όταν έχουμε την άδειά μας. Το μάτι τάγκ. Δεν ξέρω, εσύ δεν ξυπνούσουν νωρίς αυτές τις μέρες.
1: Α, τα μου. Α, προβάλλοντα την είδα 7 η ώρα το πρωί, ό,τι ώρα θέλεις την είδα. Τη Ζαμοθράκη επίσης. 7.30.
0: Και ανατολή ηλίου δηλαδή τώρα που ανατολεί λίγο.
1: Εντάξει τώρα και εσύ μην το ξεφτυλίσουμε κιόλα. Είχαμε σηκωθεί από τι 5.30.
0: Όχι καλά, 6 και.
1: Είναι 6 και η ανατολή.
0: 7 παρά.
1: Για να δω πόσο είναι η ανατολή σήμερα γιατί δεν θέλω να λέμε ανακρίβειε.
0: Δε εσύ την
1: ανατολή ηλίου σήμερα.
0: Θα σου πω. Α, ξέρει τι, 6 και 44. Αργά είναι ρε εσύ. Ξύπνοι είμαστε.
1: Θα σου πω κάτι. Σχεδόν έχω ξυπνήσει. Έχει χτυπήσει κάποιο ξυπνητήρι. Έχω ξυπνήσει τώρα άλλη υπόθεση.
0: Άλλο αυτό. Σα ρωτήσαμε στο Instagram σα story που γενικώ στα social ενεβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα. Η διληματική μας ερώτηση.
1: Αν έχετε πάει με σαγιονάρες ή παντόφλες στη δουλειά, πάνω από ένα στους τρεις, 36%, λέει ναι. Έχω πάει. Ενώ είναι 64% τηρεί έτσι κάποιους άλλους τύπους.
0: Είναι και το τι δουλειά κάνεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν είσαι σε ένα γραφείο, σε μια τράπεζα, ένα κάτι. Εκτός αν λείπουν όλοι. Εντάξει.
1: Και να σου πω κάτι. Και στην τράπεζα να είσαι, άμα είσαι πίσω από τον γκισέ.
0: Σωστά.
1: Πού ξέρει ο άλλος τι φοράς εσύ από κάτω.
0: Βλέπεις, εγώ πάω με το τακουνάκι μου, ας πούμε, τη γόβα, το πέδιλο, και ξαφνικά βγάζω.
1: Και έρχομαι εγώ με τη διχάλα.
0: Σαγιονάρα, φλίπι τη φλόπ, φλίπι τη φλόπ.
1: Πας να φέρεις ένα φάκελο από πίσω και ακούγεται χλαπ. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να πάμε και εμείς να βάλουμε μια σαγιονάρα, κάτι τη.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο, θα έχετε πάντα υπέροχη παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ξέρετε αυτό και γεμάτο διαγωνισμός όλο το πρόγραμμα. Ναι, και για αυτό το δωροϊφέρι που μας ρωτάτε, γίνονται ήδη διαγωνισμοί. Να είστε και στα social, να μείνετε γιατί η Ραφαηλία Τοντογλου έχει τόση παρασκευιάτικη διάθεση.
1: Δεν φαντάζεστε, δεν έχετε ιδέα. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι για να τα μάθετε όλα. Μέχρι τις 2 θα είστε παρέα.
0: Τη Δευτέρα πάλι εδώ.
1: Εννοείται και θα ξεκινήσουμε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Φυσικά μέχρι τότε έχουμε να μπροστά μας 2 μέρες να τις χαρούμε. Αυγουστιάτικες, όμορφες και ωραίες.
0: Καλά να περάσετε σήμερα το βράδυ στον Ακύλα όσοι βρεθείτε εκεί στα Μουδανιά στη συναυλία του. Σίγουρα θα περάσετε καταπληκτικά και ραντεβού πάλι τη Δευτέρα για πρωινό.
1: Από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον Γιώργο Τσεσματζή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο!
2: 90, 95 και 1. Κοσμοράδιο.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselika-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφέρετε,

0: συντονιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή σε άνδρα που παρακολουθούσε και ενοχλούσε την πρώην σύντροφό του. Γρεβενά. Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τραυμάτισε αστυνομικό. Πέλα. Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Μαζί με συνεργούς του, τις απέσπασαν 15.000 ευρώ. Ασπρόπυργος. 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές. Ισπανία. Αποβιβάστηκαν παράνομα πάνω από 60 μετανάστες σε παραλία της Μούρθια. Ξεκίνησαν επιχειρήσεις από την αστυνομία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ένα Βύση και Αιγαίο και έτσι μου έρχεται να μπω σε ένα φέρι και να πάω κατευθείαν στο Αιγαίο και να κάνω βόλτες, να στην πάρω που δεν έχω πάει κιόλας και το έχω αποθυμένο. Βέβαια, εντάξει, φέτος ικανοποίησα άλλο νησιώτικο αποθυμένο. Οπότε εντάξει, του χρόνου, παιδιά, του χρόνου. Αν και έχει ακόμα καλοκαίρι, πολλοί είστε που θα πάτε τώρα διακοπές, έτσι, off season. Μια χαρά είναι και αυτό και έχει και λιγότερους τουρίστες και φυσικά έχει ακόμη πάρα πολύ ζέστη, λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δαντούλη και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, αν τώρα ξύπνησες κι εσύ. Εγώ ακόμη δεν έχω ξυπνήσει νοητικά και ψυχικά. Σωματικά μπορεί να με ακούς, μπορεί να με δω το σώμα, αλλά το πνεύμα είναι κάπου, δεν ξέρει που είναι. Η ζωή των DJ είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στους δρόμους της πόλης, γιατί μάλλον αρχίζετε και γυρνάτε σιγά-σιγά. Στον περιφερειακό, αν κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή από πριν την έξοδο Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο των Πεύκων. Ενώ αν πηγαίνεις δυτικά, είσαι μια χαρά. Αυτό το πρόβλημα είναι αν πηγαίνεις προς ανατολικά. Τώρα, στη Λαγκαδά, εντάξει, έχουμε το πρόβλημα από τη Δαβάκη μέχρι την Αγίων Πάντων με κατεύθυνση προς κέντρο. Και ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μπότσαρη με Βούλγαρη, κυρίως αν κατευθύνεσαι προς τη Βούλγαρη. Λίγη υπομονή, βλέπω και στα Μάλγαρα κάποιες καθυστερήσεις εκεί στα Διόδια. Χαλκιδική στην Καλυθέα, στην Κρυοπηγή, άμα γυρνάς από Πολύχρονο θα κάνεις υπομονή. Και δεύτερο πόδι, βλέπω και εκεί Γερακινή και Καλύβες ανάμεσα προς Γερακινή, αλλά και στο Φανάρι της Νικήτης. Υπομονή και καλή διάθεση και μόνη επιλογή από μέλη σας.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά ονειρικό το μεσημέρι της Παρασκευής στο Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Αντώντογλου και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη φίλη μου την Ελισάβετ που είναι εκεί στην Αθήνα, τόσα χιλιόμετρα μακριά. Αλλά όταν βρεθήκαμε και πήγαμε εκεί για καφέ με θέα την Ακρόπολη, πήρα εγώ ένα ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο φρέντο εσπρέσο μέτριο μαύρη. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αρκετά ανθρώπινη παραγγελία. Και λέει τώρα η φίλη μου η Ελισάβετ, θέλω ένα ντεκαφεϊνέ, φρέντο καπουτσίνο, πολύ γλυκό, με στέβια και γάλα αμυγδάλου. Την κοιτούσε η καημένη σερβιτόρα, λέει τώρα τι μου λέει αυτή, με τρολάρει. Όχι, δεν τρόλαρε, παιδιά, το είπε στα σοβαρά. Καταλαβαίνετε με τι άτομα βγαίνω, με τι άτομα συναναστρέχομαι. Μου πίνουν ντεκαφεϊνέ, φρέντο με στέβια. Εγώ μια φορά είχα πιει φρέντο καπουτσίνο με στέβια και ακόμη έχω φιάλτε στα βράδια για τη γεύση τη στέβια στον καφέ. Οπότε δεν ξέρω πώ το κάνετε, όσοι το κάνετε πραγματικά είναι άθλο, αλλά καλύτερα να το πίνω σκέτο παρά να το πίνω με στέβια. Έχω μπιφ με τη στέβια, τι να κάνω. Λοιπόν, μένει στο Κοσμοράδι 5-1, εμεί θα πάμε για σαφάρι, θα ακούσουμε και Στέλιο Ρόκο, θα τα ακούσουμε όλα μόνο εδώ.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, και τι γίνεται με αυτό το τραγούδι. Χαμός γίνεται. Παιδιά, σας βλέπω, σας αρέσει και πώς να μην σας αρέσει. Είναι πολύ ανεβαστικό. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκό, αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 που απολαμβάνεις επιτυχίες και μόνο, να σαν και αυτοί και σαν άλλες που έρχονται έτσι με άρωμα καλοκαιριού. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σου πω ότι καθημερινά στις 2 παρατέταρτο το τραγούδι που παίζει το διαλέγετε εσείς. Ναι. Λοιπόν, για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Μέλισσες 30-40. Μέλισσες, σε θυμάμαι.
1: Σε θυμάμαι. Να φωνάζεις δυνατά.
0: Είναι οι Μέλισσες, ένα τραγούδι από τα παλιά και ένα από τα πιο παλιά. Βασικά, ένα από τα δύο θα παίξει στον αέρα. Το ποιο θα είναι αυτό, θα το διαλέξετε εσείς μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί θα ψηφίσετε. Πάω να κάνω τώρα το story. Συγγνώμη, καθυστέρησα. Για άλλη μια φορά, λοιπόν. Τι να κάνω, είμαι απασχολημένη πίνοντας φρέντο, παιδιά. Είναι ώρες πολύ μικρές ακόμα αυτές. Τι να κάνουμε, νιστάζουμε μερικοί. Λοιπόν, εμείς πάμε να νιώσουμε λίγο ακόμη άρωμα καλοκαιριού, έτσι μαυρισμένοι και δροσεροί που είμαστε. Στέλιος Ρόκος και τα καλοκαίρια στο Κοσμοράδιο 951.

Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Ακούς το Κοσμοράδι 95,1, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σήμερα δεν τελειώνει το καλοκαίρι φυσικά. Και εννοείται με το που μπει ο Σεπτέμβριος θα είναι 32 Αυγούστου. Έτσι, αυτό είναι αυτό. Είμαι από αυτά τα άτομα. Τι να κάνω. Το καλοκαίρι είναι, παιδιά, τέτοιο. Είναι αιώνιο. Στην ψυχή μας τουλάχιστον δηλαδή. Να στείλω τα φιλιά μου στην Άγκυρα και στη Βιβή. Να στείλω τα φιλιά μου και στο Βαγγέλη που είναι στη δουλειά μέχρι τις 9. Παπα. Υπομονή, υπομονή, παιδιά. Στο Μάνο να στείλω επίσης τα φιλιά που. Το παθαίνω και εγώ αυτό με το correct που αντί για γεια σου ραφ μου έχει γράψει γριά σου ραφ. Ξέρεις πόσες φορές έχω στείλει εγώ μήνυμα γριά σου. Μια χαρά. Μετά να στείλω τα φιλιά μου και στην Άσυρα Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Γεωργία και το Δημήτρη που είναι εκεί στο πλοίο για Μουλιανή και πηγαίνω έρχονται όλη την ώρα. Λοιπόν, αναθεώρησα και Πέγγι Ζήνα ακούμε αμέσως τώρα σου 9:51.

0: χέρι, κερδίζουν μια θεραπεία σώματος drainage από τα Άζαλε, ένα λεμφικό μασάζ που βασικά έχει την ιδιότητα να βελτιώνει την υγεία σου. Συγκεκριμένα επιταχύνει τη μείωση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους, έχει συσφυκτική επίδραση, αποβάλλει τις τοξίνες. Το δέρμα σου δείχνει λαμπερό και η ψυχούλα σου επίσης, γιατί ξέρεις, όταν είναι ωραίο το δέρμα σου, είναι και η ψυχούλα σου. Γιατί τώρα είμαστε και μαυρισμένοι, ξέρεις, πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω αγάπη στην επιδερμίδα μας. Αυτό είναι από τα Άζαλε στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, στο κέντρο της πόλης. Εκεί θα πας να το κάνεις το μασάζ. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση τώρα, θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982951951, που θα μου γράψεις το όνομα τεπώνυμο σου και ενώ και Άζαλε. Καλή σας τύχη!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήραν οι δύο 16χρονοι που τραυματίστηκαν σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή. Σκιάθος. Τουρίστες χτύπησαν οδηγό ταξί στο κεφάλι και τον τραυμάτισαν ύστερα από διαφωνία για το άνοιγμα του παραθύρου. Κύπρος. Τουρκικά ντρόουνς και μαχητικά παρενοχλούν κυπριακές πτήσεις. Ελεγκτής απέτρεψε σύγκρουση με επιβατικό αεροσκάφος. Λονδίνο. Δύο Αφγανοί μετανάστες βίασαν γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού μπροστά στο σύντροφό της. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα και τι θες και εσύ με μένα. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα, το δεύτερο μας ημίχρονο, αν θες. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το γλουμ μαζί σου εδώ μέχρι τις 2. Με καθυστερήσεις στον περιφερειακό, με κατευθύνεσαι δυτικά, λίγο θα μαρτυρήσει η ψυχούλα σου. Μάλλον γιατί φεύγετε. Όσοι γυρίσατε ήδη από τις Άδειες, ξαναφεύγετε τώρα για Χαλκιδική. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις βασικά από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι και έξοδο Κωνσταντινουπολίτικα σε διάφορα σημεία. Δεν έχει μόνιμο μποτιλιάρισμα, μη σε τρομάξω, δεν είναι όλο στα κόκκινα. Αλλά εντάξει, θα χρειαστεί λίγο να κάνεις υπομονίτσα. Λοιπόν, μετά όπως γυρνάς εκεί στη Μουδανιών, λίγη υπομονή. Πριν τον κόμβο K12 είχε συμβεί ένα τροχαίο, οπότε έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο σημείο. Χαλκιδική είμαστε εντάξει, κάποιες καθυστερήσεις πριν την Κρυοπήγη. Στο Πευκοχώρι εκεί κάτω βλέπω. Μετά πάμε προς δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης μόνο είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά. Άννα Βύση, όλα για όλα σου 95 και 1.

0: ψέματα.
1: Τέρμα τα ψέματα και τώρα μιλάει η μουσική. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, εδώ το κλείσω την παρέα σου μέχρι τις 2 σε μια ζεστή Θεσσαλονίκη με 31,4 βαθμούς Κελσίου. Αλλά αίσθηση σαν 34, μια χαρά. Η υγρασία στο 54%. Η μέγιστη για σήμερα αυτή είναι η 34, η πραγματική όχι αίσθηση. Αύριο ανεβαίνουμε 37 και θα μείνουμε εκεί μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, κάπου εκεί. Μετά πέφτουμε, αλλά λίγο, μη φανταστείς. Οπότε, όπως λέω πάντα, το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Και οι επιτυχίες είναι εδώ και παίζουν όλες η μία μετά την άλλη. Θα ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζιγιάννη, θα ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη που ζητάτε. Και έρχεται και η συναυλία του. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, τα οποία δεν θα πω ακόμα ή και θα πω. Θα δείξει. Μείνε συντονισμένος και μη χάνεις ούτε επιτυχία.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
3: Μόνο Κοσμοράδιο.
4: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Ζαφ.
4: Τίτλος
6: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Μα αλήθεια τώρα, είναι αυτά πράγματα. Είναι σοβαρές απορίες αυτές. Από την Έλενα Παπαρίζου, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Και είμαι εδώ να σε ενημερώσω για τις συναυλίες που έρχονται και είναι πολλές. Ο Σεπτέμβρης θα είναι full γιατί έχουμε και τη ΔΕΘ. Αρχικά, αύριο έχουμε τον Ακύλα στα Νέα Μουδανιά. 26-8 την Τετάρτη. Θοδωρή σήμερα. Σήμερα είναι ο Ακύλα. Α, σήμερα είναι. Εγώ έχω μείνει στο χθες, παιδιά. Δεν έχω κοιμηθεί δύο ώρες. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι ζόρικα. Λοιπόν, 26 του μήνα την Τετάρτη είναι ο Θοδωρή Σοφέρη στη Γαλαμαριά. Μεγάλη ζήτηση. Μεγάλη ζήτηση και θα έρθει και meet and greet, να ξέρετε. Οπότε το νου σας στα social του σταθμού. Μετά έχουμε την Κατερίνα Λιόλιου και ξεκινάει μετά η ΔΕΘ με Λευτέρη Πανταζή, Άντζελα Δημητρίου, Σταβέντο Μαρσό. Ας πω αυτά για τώρα, γιατί είναι πολλά τα ονόματα και τι να στα πω από τώρα, θα τα ξεχάσεις κιόλας. Μπορείς να τα δεις φυσικά στα social του σταθμού. Εμείς συνεχίζουμε χωρίς αναπνοή. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη, εντάξει, πλάκα για να αναπνεύσετε τώρα, μην πάθουμε για καμιά ασφυξία. Καταλαβαίνεις, δυνάμωσε την ένταση. Πάμε.

Πιθανότερα λοιπόν, Γιώργος Κακοσέος, το Κοσμοράδι 95,1 που ανεβαίνουμε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Αντώντογλου και τι θα γίνει κάθε φορά, κάθε Αύγουστο, έτσι τέτοια περίοδο του χρόνου. Είναι που όλοι οι μεγάλοι οίκοι αρωμάτων και κυρίως οι αγαπημένοι μου οίκοι αρωμάτων, που εντάξει δεν θα πω στον αέρα τώρα, βγάζουν μια καινούργια εκδοχή ενός ήδη αγαπημένου μου αρώματος. Και εγώ, αν και ήδη έχω την αρχική, πρέπει να πάρω και την καινούργια, γιατί μπορεί να έχει ίδιο όνομα, αλλά δεν έχει καμία σχέση η μυρωδιά. Αλλά και πάλι είναι κάπως ωραία, γιατί πάλι σχετίζεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε κι άλλοι το πρόβλημά μου, αλλά τι να κάνω, τα έχει αυτά η ζωή εμάς που λατρεύουμε τα φρουφρού και τα αρώματα και τα μποτέ και τέτοια. Λοιπόν, λατρεύετε και τις μέλισσες, το ξέρω γιατί είδα ότι ψηφίσατε για το Pick the Song πάρα πολύ και σήμερα. Σας ρώτησα αν θέλετε να ακούσετε σε Θυμάμαι ή 30-40. Ο λαός μίλησε, πολύ λαός μίλησε, οι περισσότεροι από εσάς ψηφίσατε για 30-40. Εγώ χατήρια δεν χαλάω. Το αφιερώνω στη μαμά μου τη Μέρη, γιατί όταν είχε βγει είχε μεγάλο κόλλημα με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και απολαύστε το. Είναι το Pick the Song της Παρασκευής.

0: Εκπομπή σε κακό τόχο. Λοιπόν, θα σε αφήσω με Βασίλη Χαροκόπο που θα είναι μαζί σου για το επόμενο δύο ωράκι. Να στο φτιάξει, να στο κάνει, Κύριλε. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε μένεις εδώ, ακούς πολύ μουσική. Δεν σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί αυτό είναι, παιδιά. Είναι το μόνο που έρχεται, είναι το μέλλον. Και μην αγχώνεστε κιόλας, γιατί ό,τι να γίνει θα γίνει στη ζωή. Έτσι πάει. Έτσι πάει αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οπότε είναι μόνο το παρόν. Γι' αυτό να έχετε ένα τέλειο σουκού, να ξεκουραστείτε, να κολυμπήσετε, να φάτε καλαμαράκια ή ό,τι σας κάνει χαρούμενος τέλος πάντων. Και εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα θα μάθουμε, άκου μοίρα τα τρελαθείς. Το cookie jarring.
3: Βάζω
2: cookie jarring.
3: Τα μπισκότα μέσα στο βάζω.
2: Παθαίνεις βαζομπισκότωση, κατάλαβες. Άκου να δεις τι σημαίνει αυτό, λέει.
3: Είναι.
2: Όταν κάποιος σε κρατά ως δεύτερη επιλογή, επικοινωνεί μαζί σου που και που, κυρίως όταν βαριέται, νιώθει ανασφάλεια για τη σχέση του, που είναι άλλη, όχι η δική σου. Μια άλλη. Που δεν την ξέρεις.
3: Εγώ δηλαδή είμαι καλβάντζα.
2: Ή όταν δεν του βγαίνει το άτομο που πραγματικά θέλει, είσαι εκείνο το μπισκότο στο βάζο.
3: Ναι, ξέρεις ότι το έχεις.
2: Έχει πάρει λίγη υγρασία μέσα.
3: Ναι, μπορεί
2: είσαι
3: να
2: σε φάση για να δεις στο μπέκ. Αλλά.
3: Ξεράθηκε.
2: Ναι, αλλά σου λέει από το λότελα καλή και Παναγιώτενα. Θα πάρω τη Μιράντα, δεν πειράζει.
3: Από
2: τη ξηρασία καλή είναι.
3: Την ξεραμένη και τη σταφυλιασμένη, την κατσιασμένη. Έχει βγει κανένα μαμούνι, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν είμαι εγώ το κουκιτζάρι κανενός. Άντε μου τα πάρω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμαριά στον Φίνικα. Αναβαθμίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής στη δημοτική αγορά. Σε ετοιμότητα η πυροσβεστική λόγω καύσωνα. 110 drones σε 24-ωρη επιτήρηση για τον κίνδυνο φωτιάς. ΒΥΠΑ. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές αγοράς βιβλίων. Κίεβο. Στους 16 οι νεκροί και πάνω από 40 οι τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, ο Παναθηναϊκός 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε και ο ΟΦΗ κέρδισε με 3-0 την Τσεσεκά Σόφιας.

0: να σε ψάχνω να σπέρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές.
1: Φύ του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το άκρος καλοκαιρινό και ταυτόχρονα πολύ ωραίο μεσημέρι Παρασκευής. Στο φινάλε εβδομάδας με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951 και μιας και 33 πλέον. Επέστρεψα αρκετά σοφότερος από χθες. Ήπιαμε και τα ποτάκια μας και το ευχαριστηθήκαμε βέβαια. Σήμερα είναι ακόμα μια μέρα συναυλίας με Ακύλα στα Μουντανιά το βραδάκι από νωρίς, παιδιά, στις 8. Οπότε αν είσαι προς τα εκεί, κάπου θα βρεθούμε. Από την άλλη τώρα πάμε και βόλτα στους δρόμους όπου μια χαρά είμαστε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Κοιτάζοντας κεντρικά, ανατολικά και δυτικά με κάποια λίγα προβλήματα. Οπότε δεν έχουμε κάποιο θέμα. Αμέσως πάμε Χαλκιδική, όπου καλά φαίνονται και εκεί τα πράγματα. Με μικροκαθυστερήσεις βέβαια στα φανάρια σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Χανιώτη, Πευκοχώρη στο πρώτο, Νικήτη εκεί στο δεύτερο, κάποια θεματάκια και εκεί. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στην Ερισσό. Οπότε γενικότερα άσχημα δεν τα λες τα πράγματα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, πάμε να φορτσάρουμε να κλείσουμε την εβδομάδα όπως πρέπει, έτσι ιδανικά. Και αμέσως ανεβάζουμε ένταση με επιτυχία να έρχεται και κάπως έτσι πολύ δυνατά να ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: Έχουμε κάνει δυνατό ξεκίνημα. Είναι κάτι πολύ αγαπημένο που έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς πάντα παρέα, παιδιά, στο φινάλε εβδομάδα. Και καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω και σήμερα στο Viber. Εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί, παιδιά, υγεία, χαρές και επιτυχίες σε όλους. Όπως μιας και σήμερα δεν έχουμε επίσημη καταγεγραμμένη γιορτή, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε έτσι κάποια ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση έτσι οποιαδήποτε μορφής επετείους κλπ. Να είστε ευτυχισμένοι και εννοείται καλησπέρες αμέσως να στείλω ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

Είναι αγαπημένο, έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Εμείς είμαστε πάντα μαζί στο φινάλε εβδομάδας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα στο Κοσμοράδιο GR, στα περίεργα της ημέρας, παιδιά, διαβάζω και τα 6 βασικά λάθη στα dating apps. Λοιπόν, πάμε. Νούμερο 1. Λάθος φωτογραφίες, παλιές, υπερβολικά επεξεργασμένες ή μόνο ομαδικές φωτογραφίες δεν βοηθούν. Καλύτερα πρόσφατες και καθαρές εικόνες που δείχνουν ποιος είσαι. 2. Στο γενικό bio, φράσεις τύπου μου αρέσουν τα ταξίδια και η μουσική δεν ξεχωρίζουν. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες είναι αυτές που δείχνουν προσωπικότητα. Στο 3, φυσικά, το πρώτο μήνυμα είναι απλώς για. Καλύτερα να σχολιάσεις κάτι από το προφίλ του άλλου και να δημιουργήσεις πραγματική αφορμή για συζήτηση. Νούμερο 4. Άλλα λες ότι ψάχνεις, άλλα δείχνει το προφίλ. Οπότε γενικότερα η ειλικρίνεια, παιδιά, η οποία σπανίζει, είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό, θα έλεγα. Νούμερο 5. Αρνητική ενέργεια, παράπονα και λίστες με όσα δεν θέλεις απομακρύνουν. Εστίασαι σε αυτά που αναζητάς. Όπως τέλος, στο 6 μπαίνεις χωρίς να είσαι πραγματικά διαθέσιμος. Αν χρησιμοποιήσεις εφαρμογές μόνο από βαρεμάρα ή για επιβεβαίωση, μπορεί να οδηγηθείς σε απογοήτευση. Οπότε το βασικό συμπέρασμα, ένα καλό προφίλ βοηθά, αλλά το σημαντικότερο είναι να είσαι αυθεντικός, ξεκάθαρος για το τι θέλεις και πραγματικά διαθέσιμος να γνωρίσεις έναν άνθρωπο από εκεί μέσα. Εμείς αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική μας με ακόμη μια επιτυχία να παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε παρέα το μεσημέρι Παρασκευής, φτιάχνοντας παράλληλα κατάλληλες προϋποθέσεις για το Σαββατοκύριακο, πάντα στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο άκρος καλοκαιρινό φινάλε εβδομάδας. Και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα συντονισμένος, καθώς ήδη τρέχουν διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες. Πρόσφατα έτρεχαν και για Στελιορόκο και για Ακύλα. Οπότε τι έρχεται, έρχεται Θοδωρής Φέρης, παιδιά, όπου ακολουθούν διαγωνισμοί για προσκλήσεις και meet and greet, για να γνωριστείτε και να βγείτε φωτογραφίες με το Θοδωρή Φέρη, όπως αντίστοιχα και με την Κατερίνα Λιόλου στις 2 Σεπτέμβρη. Έπειτα, 7 Σεπτεμβρίου, έχουμε Στέλιο Ρόκο Μονή Λαζαριστών. 12 Σεπτεμβρίου, αγαπημένο Αντώνιο, όπου παράλληλα θα γιορτάσουμε τα 30 του χρόνια στην ελληνική δισκογραφία. Κάπου τέλη Σεπτέμβρη, 28, περιμένουμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη με ΖΑΦ, αλλά θα το δούμε για αργότερα. Αυτό παράλληλα είμαστε βέβαια και σε οργάνωση. Έχουν κλείσει οι καλλιτέχνες και συζητάμε λεπτομέρειες για τα music events της φετινής Death. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε πολύ λίγο. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Παρασκευής. Πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο το Σαββατοκύριακο και αμέσως πάμε για μουσική. Έρχεται τι άλλο, φυσικά επιτυχία. Εμείς ανεβάζουμε ένταση και την απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι κάτι της αγαπημένο, το απολαύσαμε, έπαιξε δυνατά μόλις στους 95.1 και εδώ είμαστε, ομορφαίνουμε ακόμα ένα μεσημέρι και φυσικά το καλοκαίρι του 2026, το οποίο έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Πάντα εδώ λοιπόν στην αγαπημένη συχνότητα και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 21 Αυγούστου. Να πούμε πως το 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου το διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. Λίγο μετά, το 1938, γεννιέται ο Αμερικανός τραγουδιστής της country Kenny Rogers, όπως τέλος σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Μιχάλης Μενεδιάτης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένας 78χρονος στη Θεσπρωτεία.
3: Μάλιστα.
2: Τον ξεγέλασαν κάποιοι απατεώνες, τον προσέγγισαν ως στελέχη επενδυτικής εταιρείας του εξωτερικού.
3: Ωραία.
2: Τον ψήσανε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ.
3: Ωραία.
2: Και πόσα λες να επένδυσε σε εισαγωγικά.
3: Έπεσε και εμένα το μάτι μου, Μιράντα.
2: 300 χιλιάρικα,
3: για όνομα του Θεού. Τι να πω.
2: Στα 78 σου που έχεις ήδη πάρει τη σύνταξή σου και έχεις και ένα καλό κομπόδεμα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπήρχαν ποτέ.
3: Ωραία.
2: Και πόσα λες να επένδυσε σε εισαγωγικά.
3: Έπεσε και εμένα το μάτι μου, Μιράντα.
2: 300 χιλιάρικα.
3: 300 χιλιάρικα, για όνομα του Θεού. Τι να πω.
2: Στα 78 σου

0: φάση πάει τάκα σε πάπαλα.
1: Αυτό ήταν. Δεν του βρήκαν αυτού του.
0: Τώρα θα ψάξουν αυτοί που πρέπει, αλλά να προσέχουμε, να προσέχουμε.
1: Ναι. Μην επενδύεται. Στο στρώμα όλα, Μιράντα.
0: Θα σου πω, εγώ επενδύσει, ειδικά στη σύνταξή μου. Αντε καλέ. Θα βγαίνω τσιπουράδικα για ορογίνα τη
1: σύνταξη. Αχ, ωραία, περιμένω την ώρα.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
4: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
4: Ράδιο.
5: Α, αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
8: Υπάρχουν το νιώθω.
7: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ψεκασμοί στους οριζόνες Θεσσαλονίκης και η Μαθία την ερχόμενη Δευτέρα για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Κοζάνη. Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης που δεν επέστρεψε στις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας μετά από άδεια. Γρεβενά. Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τραυμάτισε αστυνομικό. Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που σχεδίαζε να βάλει εκρηκτικά στο Καπιτόλιο ενώ επικοινωνούσε με μέλη του ISIS. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Στις 9 η ώρα, ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στην Τσεχία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγαλάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είναι το φινάλε εβδομάδας με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέθω, πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95 και 1. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως μια χαρά συνεχίζουν να είναι τα πράγματα στην πόλη. Σε καλή κατάσταση είμαστε γενικότερα. Υπάρχει μια φυσιολογική ροή με μια ελαφρώς έτσι κινητικότητα και λόγω μέρας κεντρικά, ανατολικά και δυτικά, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όσο για τη Χαλκιδική και εκεί καλά είμαστε, σε καλή κατάσταση, αν εξαιρέσεις μικροπροβλήματα στα φανάρια σε πρώτο και δεύτερο πόδι. Σε Καλυθέα, Χανιώτη, Κρυοπηγή, Πευκοχώρη και Νικήτη, όπως και κάποιες έτσι λίγες έως ελάχιστες καθυστερήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν και στο τρίτο πόδι, στα φανάρια της Ιερισσού. Όλα μια χαρά γενικότερα, συνεχίζουμε. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει αγαπημένη επιτυχία που έρχεται για να ξεκινήσει πολύ δυνατά η δεύτερη μας ώρα, στο μεσημέρι μας, πάντα εδώ, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Είναι το μεσημέρι Παρασκευής με μας μαζί. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως, μιας και δεν είπαμε τίποτα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε να πούμε αμέσως ότι θεωρητικά η Ρία Ελληνίδου, παιδιά, κλείνει τις φετινές συναυλίες. Θα περιμένουμε να δούμε, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, τι έχει να γίνει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη Μεζάφη, η οποία συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, πάμε εμείς στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 6, όπου ξεκινούν τα φετινά music events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε πραγματικά και τι δεν έχουμε, η αλήθεια να λέγεται, για όλα τα γούστα, events πραγματικά για όλα τα γούστα. Ξεκινάμε 6 του μήνα με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. 7 στα Βέντο Μαρσό, Δάφνη Λόρενς. 8 Πάνω Μουζουράκη με Κωστή Μαραβέγια. Στις 9 η Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη. 11 του μήνα έρχεται ο Ακύλας. Και 13 κλείνει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Ρία Ελληνίδου σε ένα πολύ ωραίο, ένα μαγικό καλοκαίρι που φυσικά όλα παίζουν και γίνονται εδώ. Και το λέω συνέχεια γιατί πραγματικά γίνονται εδώ, με τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν πάντα υπογραφή Κοσμοράδιο 95.1. Οπότε μένεις εδώ γιατί πολύ σύντομα έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω!

0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!

Είναι ακόμα μια επιτυχία που απολαύσαμε με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα, παιδιά, και μια και έχω μηνύματα και είναι αρκετά, πάμε για καλησπέρες που θέλω να στείλω στον φίλο Θωμά στη Γερμανία. Κλασικά πάντα και μόνιμα κοσμοσυντονισμένος ο Θωμάς. Την Κατερίνα, την Ιωάννα, τον Μανώλη, στη Χαλκιδική, όπως και τη Στέλλα, τη Βασιλική και την Άντζη, όπου τα κορίτσια απολαμβάνουν κανονικότατα την αδειά τους εκεί στην παραλία Παράδεισο στο Νέο Μαρμαρά. Σε ένα μέρος που πραγματικά το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ήμουν εκεί, κορίτσια, για πάρα πολλά χρόνια. Μαγικό μέρος και καταπληκτική θάλασσα. Καλά να περάσετε, όπως εννοείται. Καλησπέρες επίσης σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του κοσμοράδιο.gr. Όσο για εμάς, φυσικά ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδας και αμέσως φύγαμε για μουσική με κάτι αγαπημένο να παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Έπαιξε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα. Ομορφαίνουμε το μεσημεράκι της Παρασκευής και το φινάλε εβδομάδας. Και σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω και τη Ροζ Βενζίνη, παιδιά. Μια βενζίνη 95 οκτανίων που παράγεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως οργανικά απόβλητα και όχι από πετρέλαιο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχοντα βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, χωρίς καμία μετατροπή στον κινητήρα. Που σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να μειώσει τις καθαρές εκπομπές διοξιδίου πάνω από 70% σε σχέση με τη συμβατική βενζίνη, αν υπολογιστεί ολόκληρος ο κύκλος ζωής του καυσίμου, και προς το παρόν διατίθεται πιλωτικά στην Ισπανία και κοστίζει περίπου 9 λεπτά ανά λίτρο ακριβότερα από την απλή αμόλυβδη. Και φυσικά, με λίγα λόγια, πρόκειται για μια πιο πράσινη βενζίνη που επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί το ίδιο αυτοκίνητο και τον ίδιο τρόπο ανεφοδιασμού, αλλά με καύσιμο διαφορετικής ανανεώσιμης προέλευσης. Όσο για τη μουσική μας, κάτι αγαπημένο παίρνει σειρά και παίζει αμέσως δυνατά περίπου 15 λεπτά πριν από τις 4 στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Μαζί λοιπόν ομορφαίνουμε καθημερινά τα μεσημέρια μας, φτιάχνοντας τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε ότι το βραδάκι, παιδιά, δίνουμε ραντεβού στα Μουδανιά με Ακύλα. Από νωρίς στις 8 ξεκινάει η συναυλία. Οπότε να είστε εκεί όσο δυνατόν νωρίτερα και για να βολευτείτε φυσικά, αλλά και να βρείτε πάρκινγκ, γιατί το μέρος δεν είναι και το πιο προσιτό. Ραντεβού εκεί λοιπόν, όσο για εμάς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρα στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: χοιρινή ή βοδινή πρωτεΐνη, ο Χριστός και η Παναγία, θα μπορούν να τα καταναλώσουν ή όχι.
1: Τώρα θα πείτε πώς γίνεται αυτό.
0: Πήρανε οι επιστήμονες εκεί του Imperial College του Λονδίνου και είπανε ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα φυτά για βιώσιμη παραγωγή ζωικών πρωτεΐνων.
1: Να το κάνουν, γιατί η μαζική κτηνοτροφία και όλα αυτά που γίνονται κυρίως στις μεγάλες μονάδες του εξωτερικού, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, εμάς δεν μας φτάνει να παράξουμε όσα καταναλώνουμε, κάνει πολύ κακό στο περιβάλλον.
0: Βέβαια, από την άλλη, μην το φαντάζεσαι ότι θα είναι ακριβώς σαν σαλάτα. Αυτό λέει θα υπάρχει σε φυτά και μετά θα χρησιμοποιείται για να το αποξηράνουν και να έχει 800 χιλιοστά του γραμμαρίου κάθε κιλό αποξηραμένου μαρουλιού, ας πούμε.
1: Αποξηραμένο αυτό τρώτο μαρούλι, εν τέλει.
0: Ή καπνού, αν δεν καπνίζεται κιόλας.
1: Α, τι λένε, Γιώργο!
0: Τι κάνεις, καπνίζω την μπριζόλα μου εδώ πέρα, δεν είναι κάτι. Είναι high protein, αφήστε με.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κατέρευσε πρόβολο στην πλατεία Άθωνος. Προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένο όχημα. Η μαφία. Συνελήφθη άνδρας που έκρυβε ναρκωτικά σε αποθήκη. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί στην Κολομβία. Στους 319 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών. Diamond League της Λοζάνης. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6,16 μέτρα στο επικοντό, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαζευτείτε λοιπόν ένοχα κορμιά, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, διότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή, αλλά και η τελευταία της εβδομάδας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίσου σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Χαμός και σήμερα. Άλλη μία ζεστή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη κοιμάται ακόμη, η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό και δεν παρατηρούμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αν εξαιρέσεις κάτι μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στην Ευκαρεπία. Οπότε πάρνε το αυτοκίνητο και πάω κατευθείαν στη Χαλκιδική για να σου πω ότι εκεί στη Νέα Σκιόνη υπάρχει ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Οπότε έχουν προκληθεί αρκετές καθυστερήσεις και στο Πευκοχώρι και στον Κόμβο. Επίσης καθυστερήσει έτσι 3 με 4 λεπτά, ενώ στα υπόλοιπα σημεία δεν παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ, τα έχουμε όλα. Διαγωνισμούς, θέματα και φιμπρίο, διάθεση, φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και Κατερίνα Λιόλιου, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Μαρίνα Σπανού. Αλλά πρώτα μπαίνουμε στη χρονομηχανή και γυρνάμε πίσω. Νίκος Βέρτης και πόσο μετάνιωσα στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: Έτσι, σωστά τα λέει η Κατερίνα Λιόλιου. Την ακούμε δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο με τρέλα. Και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σε λίγα λεπτά θα γίνει και η κλήρωση για το διαγωνισμό που τρέχει από τη Δευτέρα στο Instagram μας, Κοσμοράδιο Κατοπαύλα 951, από το The Lemon Project, το οποίο είναι πιλάτε στούντιο και βρίσκεται στη Μεάνδρου 88 στον Εύωσμο. Συγκεκριμένα, τρεις νικητές θα κερδίσετε από 10 συνεδρίες ο καθένας, πιλάτε, Reformer και Cadillac, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 του μηνός. Η αξία του δώρου είναι 170 ευρώ για κάθε νικητή και τα μαθήματα είναι αρκετά πριβέ. Όλες οι ασκήσεις προσαρμόζονται πάνω σε εσένα. Είτε αυτή τη στιγμή είσαι εγκυμονούσα, είτε υπάρχει πρόβλημα με τα γόνατα, είτε υπάρχει πρόβλημα με τη μέση. Το The Lemon Project είναι πραγματικά καταπληκτικό. Οπότε, αν θέλεις να δηλώσεις μια last minute, όπως μου αρέσει να λέω, συμμετοχή, μπες τώρα στο Instagram μας, Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951, και εγώ επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτός Αθήνα και εγώ από αλλού, Θεσσαλονίκη.
1: Λόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: ΖΑΦ.
1: Τίτλος
5: Αύγουστος.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στον κόσμο ολόκληρο μέσω των εφαρμογών μας Κοσμοράδιο 951 που είναι εντελώς δωρεάν για iOS και για Android. Εδώ είμαστε λοιπόν με τρέλα Δήμητρα Καδαλάρη, εγώ είμαι αυτή. Στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και σήμερα 21 του μηνός φεύγει ο Αύγουστος, μου χρωστά άλλον έναν Αύγουστο, η αλήθεια είναι αυτή. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιούδα και τον Ιουδίθ, πολύ ωραία ονόματα που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Επίσης, σαν σήμερα το 1911 κλέβουν τη Μόνα Λίζα. Ένας υπάλληλος του Λούβρου συγκεκριμένα έκλεψε τον πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι μέσα από το μουσείο και η Μόνα Λίζα έμεινε εξαφανισμένη για 2 ολόκληρα χρόνια και τελικά βρέθηκε στην Ιταλία. Ήθελε η Μόνα να πάει να φάει μια μακαρονάδα, που είναι το κακό εντωμεταξύ. Όλο αυτό για κάποιο λόγο μου θύμισε, δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία του Mr. Bean με τη μητέρα του Whistler που κατέστρεψε τον πίνακα επειδή στερνίστηκε πάνω του και τον είχε ξαναζωγραφίσει με στυλό. Μάλλον πρέπει να ξαναδώ αυτή την ταινία, η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό και μου έχει λείψει. Για την ώρα πάμε να πιούμε μια γρανίτα πολεμόνι.

Έτσι λοιπόν, να χτίζουμε στις πόλεις ακρογιαλιές και να περνάμε πάντα καλά. Κοσμοράδιο 95,1, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο έως τις 6 και τα φιλιά μου στην Ιφηγένεια, η οποία μας ακούει δυνατά. Και θέλω να δηλώσω αυτή τη στιγμή ότι πραγματικά θέλω να κάνω τη ζωάρα του Βαγγέλη. Σήμερα μου έστειλε από την Πτολεμαϊδα, χτες μου έστειλε από την Κοζάνη, προχθές μου έστειλε από την Καστοριά. Μετά που βρισκόταν κάτι, έχω κι άλλη τοποθεσία. Όχι, ήταν μετά πάλι πίσω στην Κοζάνη, αλλά νομίζω πήγε και στα Γρεβενά. Ναι, πήγε και στα Γρεβενά. Αυτό το παιδί βρίσκεται κάθε μέρα σε άλλη πόλη. Και εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια. Πάρε με μαζί σου. Τα φιλιά μου στην Αναστασία που με έστειλε μια φωτογραφία με πολύ ωραίες πολύχρωμες ξαπλώστρες, αλλά και στο Γιώργο που μας ακούει καθημερινά και δυνατά και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Όσο ο Θοδωρής Φέρης κάτι θέλει να μας πει ή να το πούν.

0: Άψογος, Γιώργος Αμπάνης, ό,τι και να είμαι στο Κοσμοράδιο 95,1 και νομίζω κάτι τέτοιο μας τραγουδάει αυτή τη στιγμή ο καιρός. Ό,τι και να είμαι, να με αγαπάς. Όχι, δεν σε αγαπάμε και ρε, γιατί στους 36 βαθμούς Κελσίου που δείχνει αυτή τη στιγμή ο υδράκτηρος, δεν μπορούμε ούτε να αγαπηθούμε μεταξύ μας. Κάνουμε ματάκια, ούτε να κουμπηθούμε. Μια χειραψία κάνεις και δρώνει το χέρι σου. Μα τι κατάσταση είναι αυτή. Αύριο Σάββατο, μέγιστη θερμοκρασία λέει 33, αλλά αίσθηση σαν 35. Θα είναι έτσι, αλλά θα είναι αλλιώς. Και την Κυριακή η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, αλλά δεν πειράζει να σας πω κάτι. Αυτό είναι. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου ας κάνει έτσι ζεστούλα, γιατί μετά, άμα πιάσουν οι βροχές, θα είμαστε γκρινιάριδες. Τώρα όμως, εγώ θέλω να σε γλυκάνω, γιατί στο δεύτερο μας 60 λεπτό έχω προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Αμέ, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα θα μάθουμε, άκου μοίρα τα τρελαθείς, το cookie jarring.
3: Βάζω cookie jarring. Τα μπισκότα μέσα στο βάζω.
2: Παθαίνεις βαζομπισκότωση, κατάλαβες. Άκου να δεις τι σημαίνει αυτό, λέει.
3: Είναι.
2: Όταν κάποιος σε κρατά ως δεύτερη επιλογή, επικοινωνεί μαζί σου που και που, κυρίως όταν βαριέται, νιώθει ανασφάλεια για τη σχέση του, που είναι άλλη, όχι η δική σου, μια άλλη. Δεν την ξέρεις.
3: Εγώ δηλαδή είμαι καβάντζα.
2: Ή όταν δεν του βγαίνει το άτομο που πραγματικά θέλει, είσαι εκείνο το μπισκότο στο βάζο.
3: Ναι, ξέρεις ότι το έχεις.
2: Έχει πάρει λίγη υγρασία μέσα.
3: Ναι,
2: είσαι σε φάση για να δεις στο
3: αλλά. Ξεράθηκε.
2: Ναι, αλλά σου λέει από το λότελα καλή και Παναγιώτενα. Θα πάρω τη Μιράντα, δεν πειράζει.
3: Από
2: τη ξηρασία καλή είναι.
3: Την ξεραμένη και τη σταφυδιασμένη, την κατσιασμένη. Έχει βγει κανένα μαμούνι, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν είμαι εγώ το κουκιτζάριν κανενός. Άντε μου τα πάρω. Ξεράθηκε.
2: Ναι, αλλά σου λέει από το λότελα καλή και Παναγιώτενα. Θα πάρω τη Μιράντα, δεν πειράζει.
3: Από
2: τη ξηρασία καλή είναι.
3: Την ξεραμένη και τη σταφυδιασμένη, την κατσιασμένη. Έχει βγει κανένα μαμούνι, δεν πειράζει. Όχι.

0: και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμαριάς στον Φίνικα. Αναβαθμίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής στη δημοτική αγορά. Σε ετοιμότητα η πυροσβεστική λόγω καύσωνα. 110 drones σε 24-ωρη επιτήρηση για τον κίνδυνο φωτιάς. ΒΥΠΑ. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές αγοράς βιβλίων. Κίεβο. Στους 16 οι νεκροί και πάνω από 40 οι τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, ο Παναθηναϊκός 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε και ο ΟΦΗ κέρδισε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
5: Βουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που έχει μάθει

0: μαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

καλός τραγουδιστής και καλό παιδί, θα πω εγώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πέτρος Εκοβίδης έτσι έχει μάθει. Για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο σε αυτό το ραδιο σουζού μέχρι τις 6 και σας καλησπερίζω όλους και σας κάνω και μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά παρόλη τη ζέστη. Δεν πειράζει. Λίγα δευτερόλεπτα είναι, θα τα αντέξετε και μετά θα σας αφήσω. Μην αγχώνεστε. Τα φιλιά μου να στείλω στον Ευάγγελο, ο οποίος θέλει με τη σειρά του να στείλει τα φιλιά του στην Αναστασία, τη Διονυσία και την Κωνσταντίνα. Είναι στη Βέρεια τα παιδιά και έχουν clay day. Λίγο που το κούγκλαρα και από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, φτιάχνετε πράγματα από πυλό. Αν ναι, να ξέρετε ότι θα κάνω ειδική παραγγελία. Θέλω ένα μπολάκι, σας παρακαλώ, με πάρα πολύ αγάπη. Τα φιλιά και του Γρηγόρη στην Ανατολή, αλλά και στην Άννα που μας ακούνε δυνατά. Και αν μας ακούς από την πόλη μας, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να σε ενημερώσω, φίλε μου Οδηγέ, ότι κίνηση δεν έχουμε. Και αν πάμε μια βόλτα στη Χαλκιδική, κίνηση. Δεν έχουμε. Πού πήγατε όλοι, μα πού είστε, ξέρω. Είστε κοσμοσυντονισμένοι κάπου και δεν έχετε κινηθεί. Δεν πειράζει, πάμε τώρα σε ένα νησί. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και την ακούμε δυνατά όσο μπαίνουμε στη χρονομηχανή και γυρνάμε πίσω στους 9, 5 και 1.

0: σπάστε τα λοιπόν, όπως ακριβώς λέει η Αναστασία. Σωστά και ορθά τα λέει, γιατί ήρθε η ώρα να τα σπάσουμε μαζί όσο θα γυρίζει η γη Summer Tour. Ο Θοδωρής Φέρης έρχεται στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή. Πιο σαρωτικός, πιο ερωτικός από ποτέ. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει χαμός και θα περάσουμε καταπληκτικά και δεν γίνεται να σε αφήσω απρόσκλητο. Δύο διπλές προσκλήσεις για να πας στο Θοδωρή Φέρη στις 26 του μηνός στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά θα γίνουν δικές σου, αρκεί να μου στείλεις το αγαπημένο σου τραγούδι από Θοδωρή Φέρη μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982 951 951. Καλή επιτυχία!
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Γυρίσαμε κάπου στο 2005. Αντώνης Ρέμος, με φύγεις στο Κοσμοράδι 95,1 και μη φύγεις, γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι είστε έτσι φαν των games ή και όχι, ξέρετε ότι το Νοέμβρη, συγκεκριμένα αν θυμάμαι καλά στις 19 Νοεμβρίου, βγαίνει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια αναμονής το GTA 6, Grand Theft Auto 6 δηλαδή. Εννοείται ότι μπορείς να κάνεις pre-order από τώρα. Νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές προπαραγγελίες, αν δεν κάνω λάθος. Και ένα στρατιωτικό τάγμα στη Τζόρτζια αποφάσισε αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι έκανε? Αποφάσισε να δώσει στις ένοπλες δυνάμεις τετραήμερη άδεια με την ημέρα έναρξης, την ημέρα της κυκλοφορίας του GTA 6, με τη ρήτρα να ανανεώσουν τη θητεία τους. Ήδη 20 στελέχη έχουν υπογράψει, αυτό συγκεκριμένα έγινε χτες και ποιος ξέρει πόσα ακόμα θα υπογράψουν. Εγώ να σου πω κάτι, το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο, γιατί και χρόνο θα έχουν να παίξουν το παιχνίδι και θα βγουν και οι δύο κερδισμένοι. Win-win. Για εξηγήστε μου τώρα εσείς που δεν εγκρίνετε τι συμβαίνει. Περί Ελληνίδου.

θες λοιπόν όντως να είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, μπορείς να μας πάρεις μαζί σου στις διακοπές σου, στα ταξίδια σου, στην άλλη άκρη του κόσμου. Αρκεί να κατεβάσεις τις εφαρμογές μας. Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android ή να κάνεις και ένα κλικ στο site μας, το κοσμοράδιο.gr. Εκεί ακούς και τις συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών και φυσικά ακούς όλα τα highlights από το πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο, όπου εκεί έχουμε μέσα και τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Για να μην με αναζητάς, μόνο να με ζητάς. Πάνω σκιάμος στους 9, 5 και 1.

0: Εξαιρετική Ιουλία Καλυμάνη για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αλλά και την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε με τρέλα από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα δίνω σκυτάλη σε Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος έρχεται για να σου κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 8. Και μην ξεχνάς ότι οι επιτυχίες στο Κοσμοράδιο δεν σταματάνε ποτέ. Σήμερα το βράδυ έχουμε non-stop mix με Νίκο Χαλκούση από τις 10 μέχρι και τη 1, ενώ αργότερα ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης από τη 1 μέχρι και τις 3. Αύριο ξυπνάς με Μαρίνα Μαρτίδου, συνεχίζεις με Βασίλη Παπαβασιλείου, Αναστασία Πασχαλή, Φίλιππο Χαραλαμπίδη και ξανά Νίκο Χαλκούση και DJ Αντώνη Δημητριάδη. Γιατί στο Κοσμοράδιο 95,1 μας αρέσει η μουσική και μας αρέσει πάρα πολύ και η δική σου παρέα. Εμείς από την άλλη δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένας 78χρονος στη Θεσπρωτεία.
3: Μάλιστα.
2: Τον ξεγέλασαν κάποιοι απατεώνες, τον προσέγγισαν ως στελέχη επενδυτικής εταιρείας του εξωτερικού.
3: Ωραία.
2: Τον ψήσανε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ.
3: Ωραία.
2: Και πόσα λες να επένδυσε σε εισαγωγικά.
3: Έπεσε και εμένα το μάτι μου, μικρά.
2: 300 χιλιάρικα,
3: για όνομα του Θεού. Τι να πω.
2: Στα 78 σου που έχεις ήδη πάρει τη σύνταξή σου και έχεις, ναι, και ένα καλό κομπόδεμα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Για να δίνεις 300.000 για παιδί, φαντάζομαι δεν είναι και τα μοναδικά σου.
2: Τα θέλεις για τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τους εξασφαλείς και αυτούς τη ζωή. Γιατί...
3: Δεν ξέρω, γιατί τα σάφανα δεν έχουν τσέπες,
2: μην. Ναι, και επίσης θα έπρεπε ήδη να γλεντάς και να καλοπερνάς με τα χρήματα
3: που έχεις. Γλέντα τη ζωή, γλέντα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη.
2: Ας τα κρύπτω για άλλους. Ναι. Και τέλος πάντων που, ναι, δεν ξέρεις τώρα τη φάση. Πάει, τα χάσε παπαλά.
3: Αυτό ήταν. Δεν τους βρήκαν αυτούς τους.
2: Τώρα θα ψάξουν αυτοί που πρέπει, αλλά να προσέχουμε, να προσέχουμε.
3: Ναι. Μην επενδύεται, στο στρώμα όλα, μιλάτε.
2: Να σου πω, εγώ επενδύσεις, ειδικά στη σύνταξή μου. Αντε καλέ, θα βγαίνω τσιπουράδικα, Γιώργο, εκεί να δεις.
3: Αχ, ωραία, περιμένω την ώρα, αντε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο, ούτε καν.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ψεκασμοί στους οριζόνες Θεσσαλονίκης και η Μαθία την ερχόμενη Δευτέρα για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Κοζάνη. Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης που δεν επέστρεψε στις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας μετά από άδεια. Γρεβενά. Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τραυμάτισε αστυνομικό. Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που σχεδίαζε να βάλει εκρηκτικά στο Καπιτόλιο ενώ επικοινωνούσε με μέλη του ISIS. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Στις 9 η ώρα, ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στην Τσεχία. Συνελήφθη 35χρονη που σχεδίαζε να βάλει εκρηκτικά στο Καπιτόλιο ενώ επικοινωνούσε με μέλη του ISIS. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Στις 9 η ώρα, ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στην Τσεχία.

0: παραμύθι μια ζωή.
1: Αυτού του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αύριο είναι Σάββατο και εσύ πρέπει να μάθεις τι mail γενέστε με το καιρό. Ελάχιστη θερμοκρασία, 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμοί Κελσίου. Θα μου πεις τέτοια ελάχιστη θερμοκρασία, άστο να πάει, άστο. Και σου λέω ότι μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Το αεράκι τόσο όσο να μας δροσίσει. 4 από 4 και η υγρασία 39%. Μια χαρά. Ακούς Κοσμοράδιο και δροσίζεσαι. Τόσο απλά.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: ΖΑΦ.
2: Τίτλος.
1: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Και αφού είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και είναι Παρασκευούλα μέλι, εγώ θα κάνω δύο διαγωνισμούς. Ένας εκ των οποίων ξεκινάει αμέσως. Τώρα το κινητό στο χεράκι. Πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί από μία περιποίηση προσώπου ενυδάτωση, γιατί το χρειάζεται το δερματάκι μας, γιατί πρέπει να τραφεί, πρέπει να ενυδατωθεί, και το Dermact θα σου προσφέρει αυτό το πακετάκι. Λοιπόν, δύο τυχεροί από μία περιποίηση ενυδάτωσης και καθαρισμό ότι γουστάρεις και αγαπάς προσώπου στο Dermact. Και μίλης μόνης πληκτρολώντας www.derma.act, βλέπεις τα πακέτα προσφορών για την περιποίηση προσώπου αλλά και σώματος, τα οποία είναι μοναδικά, ασυναγώνιστα και ξεχωριστά μόνο στο Dermact.

0: Ράδιο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άιντε.

Ακολούθησέ μας στα social, ακολούθησέ μας στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, στο κανάλι μας στο YouTube και μίλης μόνης πληκτρολογώντας www.kosmorado.gr. Μας ακούσα πάκρις άκρις σε όλο τον κόσμο και συν τις άλλες μαθαίνεις τα πάντα για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα περίεργα και τα παράξενα ανά τον κόσμο και είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής. Οπότε μας ακολουθείς σε όλα τα social του Κοσμοράδιο και είσαι super, είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής, το ξανατονίζω, και είσαι πάντα στυλάτος και πάντα κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τον πρώτο διαγωνισμό για σήμερα, που είναι δύο φοβερές περιποιήσεις προσώπου από το Derma Act το αγαπημένο. Και βέβαια, μίλης μονής πρέπει να πληκτρολογείς www.dermapavlaact.gr, διότι εκεί θα βρεις τα πακέτα προσφορών, τα ξεχωριστά, τα καταπληκτικά από τον Derma Act για την περιποίηση προσώπου. Τέτοιες προσφορές δεν υπάρχουν, όπως και σώματος. Μοναδικές και ξεχωριστές. Πάμε λοιπόν στο Viber, γράφουμε τη λέξη Derma Act, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί από μια περιποίηση προσώπου, έτσι για να ενυδατωθείτε, να είστε λαμπεροί μόνο από τον Derma Act και μόνο από το Κοσμοράδιο 95,1 και το φίλο σας, τον Τάσο Ριζόπουλο. Καλή επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άμα βγουν τώρα αυτά τα μαρούλια, εσύ θα τα τρως.
2: Τι μαρούλια είναι αυτά, καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο, φίλοι μας, εσείς που πρέπει να φάτε σαλάτα και λέτε, αχ, δεν μπορώ. Θέλω την πρωτεΐνη μου. Oh. Από την άλλη, οι βίγκαν και οι χορτοφάγοι θα πρέπει να σκεφτούν αν αυτά τα κόκκινα μαρούλια, τα οποία θα έχουν, λέει, ολόφρεσκη χοιρινή ή φωδινή πρωτεΐνη, ο Χριστός και η Παναγία, θα μπορούν να τα καταναλώσουν ή όχι.
2: Τώρα θα πείτε πώς γίνεται αυτό.
1: Πήρανε οι επιστήμονες εκεί του Imperial College του Λονδίνου και είπανε ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα για βιώσιμη παραγωγή ζωικών πρωτεΐνων.
2: Να το κάνουν, γιατί η μαζική κτηνοτροφία και όλα αυτά που γίνονται κυρίως στις μεγάλες μονάδες του εξωτερικού, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, εμάς δεν μας φτάνει να παράξουμε όσα καταναλώνουμε, κάνει πολύ κακό στο περιβάλλον.
1: Βέβαια, από την άλλη, μην το φαντάζεσαι ότι θα είναι ακριβώς σαν σαλάτα. Αυτό, λέει, θα υπάρχει σε φυτά και μετά θα χρησιμοποιείται για να το αποξηράνουν και να έχει 800 χιλιοστά του γραμμαρίου κάθε κιλό αποξηραμένου μαρουλιού, ας πούμε.
2: Αποξηραμένο αυτό το μαρούλι, αν το καταναλώνουμε, κάνει πολύ κακό στο περιβάλλον.
1: Βέβαια, από την άλλη, μην το φαντάζεσαι ότι θα είναι ακριβώς σαν σαλάτα. Αυτό, λέει, θα υπάρχει σε φυτά και μετά θα χρησιμοποιείται για να το αποξηράνουν και να έχει 800

0: Στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξος, Κιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
3: Υπάρχουν το νιώθω.
2: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Περάσαμε ήδη στο δεύτερο εξιτάλεπτο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Ο Τάσος Ριζόπουλος συνεχίζει ακάθεκτος και ας είναι Παρασκευή. Έχω διαγωνισμό δεύτερο, έχω επιτυχίες, μείνε εδώ. Πάμε για άλλη μία αμέσως τώρα. Επιτυχιάρα, φύγαμε.

Τα στη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δεύτερος διαγωνισμός εν όψη. Πάω στο Viber, γράψε τη λέξη Αριστοτέλ. Το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το Αριστοτέλ βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως κατεβαίνεις για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης. Στο αριστερό σου χέρι, εκεί που γίνεται το κακό χαμός, είναι το Αριστοτέλ. Διότι εκεί θα πιεις το κοκτέιλ σου, θα πιεις τον καφέ σου, θα πιεις το ποτό σου, θα γουστάρεις το φαΐ, το εξαιρετικό, τα γλυκά σου. Άστο, άστο σου λέω. Εσύ όμως και άλλα τρία άτομα, τέσσερα το σύνολο, θα φάτε. Θα περάσετε καταπληκτικά και όλα κερασμένα από το φίλο στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1. Να πούμε ότι το Αριστοτέλ κάνει κάτι μοναδικό, ξεχωριστό που δεν το κάνει κανένας άλλος. Δευτέρα έχουμε Pizza Day, 50% σε ό,τι πίτσα πάρεις. Τετάρτη έχουμε Burger Day, άσε τα μπέργκερ του, δεν το συζητάω, τεράστια, φοβερά και υπέροχες γεύσεις. Και μεγάλη ποικιλία, έτσι, 50% έκπτωση. Και τα ζυμαρικά του ασυναγώνιστα, την Παρασκευή 50% έκπτωση. Οπότε, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη, ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι πέντε, αλλά παίρνω... Όλα 10, νούμερο 5.

0: σεβασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εδώ είναι ο Τάσος Ριζόπουλος, ο δικός σου άνθρωπος. Πάμε τώρα για άλλη μία φορά να υπενθυμίσουμε το δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος είναι Αριστοτέλ. Το κέντρο συνάντησης όλων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα δεις από την Άννα Βύση, το Δήμο Αναστασιάδη, το Φέρι, τους πάντες να τρώνε στο Αριστοτέλ και να πίνουν το καφέ τους αλλά και τα κοκτέιλ τους. Δεν το συζητάω. Είναι δικό μου σημείο συνάντησης και πάνε όλοι, τους έχω πετύχει όλους εκεί πέρα. Πάνε και εσύ να περάσεις καταπληκτικά. Διότι εσύ που θα στείλεις μήνυμα και θα γράψεις Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951, θα κερδίσεις εσύ και άλλα τρία άτομα ένα τραπέζι από το Αριστοτέλ. Και υπενθυμίζω, Δευτέρα έχουμε 50% Pizza Day, Τετάρτη έχουμε Burger 50% έκπτωση και την Παρασκευή έχουμε ζυμαρικά Day από το Αριστοτέλ, μόνο στο Αριστοτέλ και μόνο στο κέντρο της πόλης.

πληκτρολόγησε www.kosmoradio.gr, όπου εκεί θα ακούσεις τα πάντα για τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, όπου θα μάθεις τα πάντα για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για τα περίεργα και τα παράξενα, και σύν της άλλης ακολούθησέ μας σε όλα τα social, διότι το Κοσμοράδιο 95,1 βρίσκεται παντού και εσύ, για να είσαι ο πιο ενημερωμένος και ο πιο στυλάτος ακροατής, μας ακολουθείς στα social.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Καλώ την Άννα Κεφαλά, ήρθε. Άντε, κορίτσι μου. Άντε και εσεί, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τη Δευτέρα, Θεού θέλοντο και ο επιτρέποντο, 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έω τότε δεν λησμονεί προ ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσά. Δίλα τα καλύτερα, Τάσο Ριζόπουλο τα Σεβμική. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα θα μάθουμε, άκου μοίρα το τρελαθείς. Το cookie jarring.
3: Βάζω cookie τα, jarring. Τα μπισκότα μέσα στο βάζο.
2: Ναι, παθαίνεις βαζομπισκότωση, κατάλαβες. Άκου να δεις τι σημαίνει αυτό, λέει.
3: Είναι.
2: Όταν κάποιος σε κρατά ως δεύτερη επιλογή, επικοινωνεί μαζί σου που και που, κυρίως όταν βαριέται, νιώθει ανασφάλεια για τη σχέση του, που είναι άλλη, όχι η δική σου. Και άλλη, που δεν την ξέρεις.
3: Εγώ δηλαδή είμαι καλβάτζα.
2: Ή όταν δεν του βγαίνει το άτομο που πραγματικά θέλει, είσαι εκείνο τον μπισκότο στο βάζο.
3: Ναι, ξέρεις
2: το
3: ότι το
2: έχεις. Έχει πάρει λίγη υγρασία μέσα.
3: Ναι,
2: είσαι σε φάση για να βρεθείς στο
3: αλλά. Ξεράθηκε.
2: Ναι, αλλά σου λέει από το Λότελα καλή και Παναγιώτενα. Θα πάρω τη Μιράντα, δεν πειράζει. Από τη ξηρασία καλή είναι.
3: Την ξεραμένη και τη σταφυλιασμένη, την κατσιασμένη. Έχει βγει κανένα μαμούνι, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν είμαι εγώ το κουκιτζάρι κανενό. Άντε μην τα πάρω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε στο Δωρής Φέρης και εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Γιατί έχουμε και διαγωνισμό για το Δωρή Φέρη στη συνέχεια μας. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό το δύο ώρα που θα είμαστε εμείς Άννα μεταξύ μας θα είναι πάρα πολύ γεμάτο. Τι κάνετε και πώς μου είστε? Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα 8 με 10 όπως κάθε βράδυ. Έτσι και απόψε, εννοείται στους 95,1 και πάμε στα γρήγορα να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, αραιώνουμε σιγά σιγά. Παρασκευή είναι απόγευμα. Ίσως το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.

Βλέπω δεν συναντάται ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στην πόλη, κεντρικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στα ανατολικά, μικροκαθυστερήσεις μόνο στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα στα Φανάρια. Παρ' όλα αυτά, περιφερειακός και Μουδανιών είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Τώρα πάμε στην Χαλκιδική. Έντονες καθυστερήσεις στα φανάρια της Καλυθέας. Οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο. Το ίδιο και στα φανάρια της Νικήτης, κλασικά εκεί στο δεύτερο πόδι, ειδικότερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ. Ρία Ελληνίδου είναι εδώ και φύγαμε για σαφάρι. Και σε πολύ λίγο έρχεται και διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Θεοδωρή Φέρη στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά από το αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 95,1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μυαλό χάνει κάθε έλεγχο. Αυτό που θα πάει αυτή η κατάσταση, πότε θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τελικά τα πράγματα περισσότερο όπως μπορούμε. Βέβαια, κάπου διάβασα ότι δεν στεναχωριέσαι, δεν αγχώνεσαι γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς τη ζωή και την καθημερινότητα. Αγχώνεσαι γιατί τη διαχειρίζεσαι καθημερινά. Και αυτό δεν σταματάει, κατάλαβες. Δεν έχει σταματημό αυτή η κατάσταση. Πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε με μουσική. Έχουμε και πολλά ωραία νέα. Είναι και απόβραδο Παρασκευής. Τι καλύτερο. Θα γίνουμε ένα και απόψε ραδιοφωνικά μαζί. Πάντα στους 95 και 1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Όσες 10 θα είμαστε παρέα. Θέλω πολύ να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber που ήδη έχουν ξεκινήσει από νωρίς και κάνουν χαμό. 6982-951-951. Να μου πείτε που σας πετυχαίνω, τι κάνετε και πώς μου είστε. Και όλα τα νέα που εσείς αγαπάτε. Για πείτε, έχετε φύγει από την πόλη, έχετε πάει καμιά εκδρομή. Είστε ακόμη εδώ και λιώνετε. Τέλεια. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

με Τρέλα και Ελένη Φουρέιρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Παρέα θα είμαστε και πάμε λίγο στο διαγωνισμό μας το φανταστικό. Γιατί σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη που θα γίνει την Τετάρτη 26 του μήνα. Φυσικά εδώ στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Γιατί όσο θα γυρίζει η γη, αυτό είναι η ονομασία του φετινού Summer Tour 2026. Ο Θοδωρής Φέρης έρχεται για να κάνει χαμό, να βάλει τη σφραγίδα του αυτό το καλοκαίρι εδώ στην πόλη μας. Γι' αυτό και εσείς στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι θέλετε εσείς να ακούσετε live από το Θοδωρή Φέρη. Και καλή σας τύχη, έχετε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε αμέσως τώρα. Και γι' αυτό το τραγούδι με το οποίο γίνεται ένας χαμός, αναβήσει. Γιατί θα πάμε κόντρα εμείς και όπου βγει δυνατά αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

εννοείται, ο Γιώργος Μαζωνάκης, τι σου έχω κάνει πια και δεν μ' αγαπάς? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε. Εντάξει, λίγο στον άλλον και να την κάνουμε δεν θα μας απαντήσει, αλλά κατάλαβες τώρα, ας την κάνουμε στον εαυτό μας. Μια χαρά. Εμείς τουλάχιστον την αλήθεια θα την πούμε. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Πολλά φιλάκια στο Κατερινάκι μου, το όμορφο, την Αγγελική, το φίλο μου εδώ, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τι μας γράφει εδώ. Ανέβηκε στα Γιάννενα, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία τα Γιάννενα, ειδικά αυτή την εποχή. Νομίζω είναι ελάχιστα λίγο πιο δροσερά από ότι είμαστε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Νάτι και η Αναστασία, έτσι σπίτι μετά τη δουλειά. Καλή ξεκούραση θα ευχηθώ, παιδιά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Και κυρίως μουσικά, πουθενά δεν πάμε, το λέει και η Πεγκιζίνα. Αμέσως τώρα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και χειρότερα και Αναστασία και στα καλύτερά μας. Εμείς πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Εντάξει, τώρα νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάμε διακοπές. Βεβαίως και θα πάμε. Δεν πήγαμε όλο το καλοκαίρι, θα πάμε τώρα. Και αν δεν πήγαμε στο κάμπινγκ του Άπι Θήτα, τότε κάτι κάναμε λάθος. Γιατί εκεί όλοι οι φοιτητές με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι μένουν στο κάμπινγκ του Άπι Θήτα και ζουν 40 επικά events σε 70 ημέρες. Και φυσικά να πούμε ότι μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ στο bluebanana.gr να τα μάθετε όλα και να σημειώσουμε ότι όλοι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι πάντα και κάθε καλοκαίρι ευπρόσδεκτοι. Να πούμε ότι υπάρχουν φυσικά από events από καραό και μέχρι ακραία θεματικά πάρτι, τουρνουά, beach volley και ό,τι άλλο εσύ αγαπάς που σίγουρα θα λατρέψεις. Ένα κλικ στο bluebanana.gr και τα μαθαίνεις όλα. Και αυτό φυσικά το έμαθες από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένας 78χρονος στη Θεσπρωτεία.
3: Μάλιστα.
2: Τον ξεχάλασαν κάποιοι απατεώνες, τον προσέγγισαν ως στελέχη επενδυτικής εταιρείας του εξωτερικού.
3: Ωραία.
2: Τον ψήσανε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ.
3: Ωραία.
2: Και πόσα λες να επένδυσε σε εισαγωγικά.
3: Έπεσε και εμένα το μάτι μου, Μιράντα.
2: 300 χιλιάρικα,
3: για όνομα του Θεού. Τι να πω.
2: Στα 78 σου που έχεις ήδη πάρει τη σύνταξή σου και έχεις και ένα καλό κομπόδεμα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Για να δίνεις 300 χιλιάρικα για παιδί, φαντάζομαι δεν είναι και τα μοναδικά σου.
2: Τα θέλεις για τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τους εξασφαλείς και αυτούς τη ζωή.
3: Γιατί... Δεν ξέρω, γιατί τα σάφανα δεν έχουν τσέπες, Μιράντα.
2: Ναι, και επίσης θα έπρεπε ήδη να γλεντάς και να καλοπερνάς με τα χρήματα.
3: Γλέντα τη ζωή, γλέντα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα.
2: Α, τα κρύπτω για άλλους. Ναι. Και τέλος πάντων που δεν ξέρεις τώρα τη φάση. Πάει, τα χάσει, παπαλά.
3: Αυτό ήταν. Δεν τους βρήκαν αυτούς τους.
2: Τώρα θα ψάξουν αυτοί που πρέπει. Αλλά να προσέχουμε, να προσέχουμε. Ναι.
3: Μην επενδύεται. Στο στρώμα όλα, Μιράντα.
2: Να σου πω, εγώ επενδύσεις, ειδικά στη σύνταξή μου. Αντε καλέ. Θα βγαίνω τσιπουράδικα για οροκίνα τη
3: σύνταξη. Αχ, ωραία, περιμένω την ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Στην ίδια μου δουλειά κάποτε θα βρεθούμε. Μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε για ακόμη μια ώρα ως τις 10 και πάντα άνω μεταξύ μας. Για να δούμε από κίνηση τι έχουμε. Κυκλοφορείτε, τριγυρνάτε, μπάτα. Βλέπω πολύ χαλαρά τα πράγματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ίσως κάποιες μικροκαθυστερήσεις μόνο στα φανάρια γύρω από την Αγία Σοφία καθώς και στο Λευκό Πύργο εκεί στην συμβολή των δρόμων. Τώρα πάμε πιο ανατολικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα δυτικά είμαστε OK. Περιφερειακός καθαρός, το ίδιο και η Μουδανιών. Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής τα πράγματα κάπως βελτιώνονται από κίνηση. Ωστόσο, στο δεύτερο, εντάξει, ακόμη λίγο κάποιες καθυστερήσεις εκεί στα φανάρια της Νικήτης θα τις συναντήσετε, ειδικότερα όσοι κατευθύνεστε προς Καλύβες, Θεσσαλονίκη, σε εκείνο το ρεύμα δηλαδή. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ αυτή τη στιγμή. Να μ' αγαπάς, θέλω, και για τη συνέχεια και Νίκος Βέρτης σε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί δεν με σκέφτεσαι και κάτι παθαίνω. Δυνατά όσα μας αρέσουν στους 95 και 1.

0: Θοδωρής Φέρης, απολαυστικός, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί συνεχίζουμε παρέα στις 10. Θέλω πολύ να υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει στην απόψηνή την εκπομπή για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στην πόλη μας στις 26 του μήνα Τετάρτη. Να σας πω ότι παίζει και διαγωνισμός στο προφίλ μας στο Instagram, οπότε μπορείτε να λάβετε μέρος και εκεί. Για την ώρα όμως, για τις προσκλήσεις σας από την εκπομπή, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6982951951. Γραφέτε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε πολύ από Θοδωρή Φέρη και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και καλή σας τύχη και καλά να περάσουμε. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: ΖΑΦ.
2: Τίτλος.
1: Αύγουστος.

σε μένα πίσω θα έρθει. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος ανακοίνωσε και την συνεργασία του με Έλικο Κίνου φέτος. Αυτό το σχήμα θα κάνει χαμό και νομίζω γενικά έχουμε πολλά ωραία σχήματα να παίζουν στη χώρα φέτος. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η νυχτερινή ζωή. Και εντάξει, ελπίζω να καταφέρουμε να τους απολαύσουμε όλους τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, γιατί έτσι είναι νομίζω και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε να συνεχίσουμε και με Αναβίση και με Αντώνη Ρέμο. Εγώ να σας πω όμως πιο πολύ για ποιο σχήμα ανυπομονώ πιο πολύ. Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ. Νομίζω θα είναι το κάτι άλλο. Θα ταρκουνηθεί η πρωτεύουσα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εδώ στην πόλη μας τα έχουμε φανταστικά σχήματα. Οπότε μένετε συντονισμένοι να τα μάθετε όλα. Προς το παρόν θα απολαύσουμε πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο Stage και τα Music Events. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.

μαζί, Σάκη Ρουβά. Αυτό είναι για τη φίλη μου την Πέλη, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ όμως πιο πολύ, ακόμη πιο πολύ, αυτήν την νέα μου φίλη, την καινούργια, τον Κατερινάκι μου. Το γλυκό, το όμορφο που πάνε τώρα για μπέργκερ, θα λιποθυμίσω δηλαδή. Είναι για φάγωμα εκεί αυτό το κορίτσι, το υπέροχο. Πολλά, πολλά φυλάκια να περάσετε σούπερ και να φάτε ένα μπέργκερ και για μένα. Ζηλεύω λίγο τώρα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πολλά φυλάκια και στο φίλο εδώ, το Θωμά, που είναι συντονισμένο και απόψε, εννοείται όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε μαζί. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα και στο Γιώργο, ο οποίος μου έχει στείλει εδώ κάτι μηνύματα. Θέλω ενημέρωση, θέλω μεγάλη ενημέρωση, γιατί μαθαίνω καινούργια πράγματα και θέλω τώρα να τα μάθω όλα. Και αφιερώσεις βλέπω εδώ για πολλές αγάπες, δεν ξέρω τι γίνεται, έχω χάσει επεισόδια, έχω μείνει πίσω. Πάμε όμως να πάμε μπροστά μουσικά μαζί. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια. Τι θέλω εγώ με σένα, δυνατά, αμέσως τώρα.

Ζητάς να μπεις, εμφανίζεσαι και έτσι κάτι ζητάς. Παιδιά, να προσέχετε σε όσους δίνετε και όσα δίνετε, γιατί αυτοί που ζητούν δεν έχουν τα όρια τους. Οπότε καλύτερα να το βάλουμε εμείς που δίνουμε τελικά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί κλείσαμε αυτό το 2 ώρα μας το όμορφο με Παντελή Παντελίδη, γιατί έτσι θα έπρεπε να κλείσουμε σωστά. 8 με 10 τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Περάσαμε σούπερ. Και τώρα όμως, αυτό το βράδυ της Παρασκευής, ακολουθεί το καλύτερο. Ένα 3-ωρο μουσικό μίξ με τον Νίκο Χαλκούση και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πολύ δυνατά, φυσικά στους 95 και 1, και για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε στις 8 παρέα με τη Μάρινα Μαρτίδου και εμείς εννοείται δεν θα χαθούμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα ξανά, το βραδάκι στις 8, και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άμα βγουν τώρα αυτά τα μαρούλια, εσύ θα τα τρως.
2: Τι μαρούλια είναι αυτά, καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο, φίλοι μας, εσείς που πρέπει να φάτε σαλάτα και λέτε, αχ, δεν μπορώ. Θέλω την πρωτεΐνη μου. Oh. Από την άλλη, οι βίγκαν και οι χορτοφάγοι θα πρέπει να σκεφτούν αν αυτά τα κόκκινα μαρούλια, τα οποία θα έχουν, λέει, ολόφρεσκη χοιρινή ή φωδινή πρωτεΐνη, ο Χριστός και η Παναγία, θα μπορούν να τα καταναλώσουν ή όχι.
2: Τώρα θα πείτε πώς γίνεται αυτό.
1: Πήραν οι επιστήμονες εκεί του Imperial College του Λονδίνου και είπαν ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα φυτά για βιώσιμη παραγωγή ζωικών πρωτεΐνων.
2: Να το κάνουν, γιατί η μαζική κτηνοτροφία και όλα αυτά που γίνονται κυρίως στις μεγάλες μονάδες του εξωτερικού, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, εμάς δεν μας φτάνει να παράξουμε όσα καταναλώνουμε, κάνει πολύ κακό στο περιβάλλον.
1: Βέβαια, από την άλλη, μην το φαντάζεσαι ότι θα είναι ακριβώς σαν σαλάτα. Αυτό, λέει, θα υπάρχει σε φυτά και μετά θα χρησιμοποιείται για να το αποξηράνουν και να έχει 800 χιλιοστά του γραμμαρίου κάθε κιλό αποξηραμένου μαρουλιού, ας πούμε.
2: Αποξηραμένο αυτό το μαρούλι, εν τέλει.
1: Καπνού, αν δεν καπνίζετε κιόλα.
2: Τι λένε, Γιώργο!
1: Τι κάνει, καπνίζω την πριζόλα μου εδώ πέρα, δεν είναι κάτι. Είναι high protein, αφήστε με.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
3: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα θα μάθουμε, ακούμε να τα τρελαθείς. Το cookie jarring.
2: Βάζω
1: cookie jarring.
2: Τα μπισκότα μέσα στο βάζω.
1: Παθαίνεις βαζομπισκότωση, κατάλαβες. Άκου να δεις τι σημαίνει αυτό, λέει.
2: Είναι.
1: Όταν κάποιος σε κρατά ως δεύτερη επιλογή, Σήμερα θα μάθουμε, ακούμε να τα τρελαθείς. Το cookie jarring.
2: Βάζω
1: cookie jarring.
2: Τα μπισκότα μέσα στο βάζω.
1: Παθαίνεις βαζομπισκότωση, κατάλαβες. Άκου να δεις τι σημαίνει αυτό, λέει.

0: Παναγιώτενα. Θα πάρω τη Μιράντα, δεν πειράζει. Από τη Ζηρασία, καλή είναι.
1: Την ξεραμένη και τη σταφυλιασμένη, την κατσιασμένη. Έχει βγει κανένα μαμούνι, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν είμαι εγώ το κουκιτζάρι κανενό. Άντε που τα πάρω.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρία μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!

Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος. Μην

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας 78χρονος στη Θεσπρωτεία.
2: Μάλιστα.
1: Τον ξεχέλασαν κάποιοι απατεώνες, τον προσέγγισαν ως στελέχη επενδυτικής εταιρείας του εξωτερικού.
2: Ωραία.
1: Τον ψήσανε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ.
2: Ωραία.
1: Και πόσα λες να επένδυσε σε εισαγωγικά.
2: Έπεσε και εμένα το μάτι μου, Μιλάνε.
1: 300 χιλιάρικα,
2: για όνομα του Θεού. Τι να πω.
1: Στα 78 σου που έχεις ήδη πάρει τη σύνταξή σου και έχεις και ένα καλό κομπόδεμα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Για να δίνεις 300.000 για παιδί, φαντάζομαι δεν είναι και τα μοναδικά σου.
1: Τα θέλεις για τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τους εξασφαλείς και αυτούς τη ζωή. Γιατί...
2: Δεν ξέρω, γιατί τα σάφανα δεν έχουν τσέπες,
1: μην ναι. Και επίσης θα έπρεπε ήδη να γλεντάς και να καλοπερνάς με τα χρήματα
2: που έχεις. Γλέντα τη ζωή, γλέντα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη.
1: Α, τα κρύπτο για άλλους. Και τέλος πάντων που δεν ξέρεις τώρα τη φάση. Πάει, τα χάσει παπαλά.
2: Αυτό ήταν. Δεν τους βρήκαν αυτούς τους.
1: Τώρα θα ψάξουν αυτοί που πρέπει, αλλά να προσέχουμε, να προσέχουμε.
2: Ναι. Μην επενδύεται, στο στρώμα όλα, Μιράντα.
1: Να σου πω, εγώ επενδύσεις, ειδικά στη σύνταξή μου. Αντε καλέ, θα βγαίνω τσιπουράδικα, Γιώργο, εκεί να δεις.
2: Αχ, ωραία, περιμένω την ώρα, άντε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
4: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μοράδιο 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix. Ακούστε δυνατά.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου περνάνε.

0: Εσείς αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο.
3: Τις ακούς το Κοσμοράδιο. Με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.
4: Σου βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: δεν θα το πιστέψετε. Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Ζαφ.
0: Τίτλος
3: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ό,τι παίζουμε εμείς.
2: Καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.